0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Stigma Radio.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινου. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

Φάρμα το Ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα το Ζώο. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η

0: είναι ίσα.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ούλα, ούλα, καλή Παρασκευούλα! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, σε 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς σας βρίσκει αυτό το πρωινό της Παρασκευούλας, 12 Ιουνίου.

Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας, η οποία τροχοδρομεί προς απογείωση. Τα δυτικά σας μηνύματα είναι η ενέργειά μας, η δύναμή μας, το LNG, το καύσιμο. Γι' αυτό στείλτε λίγο κανένα μήνυμα να πάρουμε μπρος.

Λοιπόν, αλλάζει και ο καιρός σήμερα. Θα έχουμε ένα 48ωρο εξπρες κακοκαιρικό, το οποίο ξεκινά έτσι το μεσημέρι. Γύρω στις 12 υπολογίζουν ότι θα έρθουν τα φαινόμενα, με βροχές, καταιγίδες. Ψυχρό μέτωπο, με μπουρίνια, με καταιγίδες, με πτώση θερμοκρασίας. Μιλάμε για μια έτσι αστάθεια, μια διαταραχή, η οποία θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Θα έχει και μάλιστα και έντονες καταιγίδες από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από τα βόρεια και θα σταδιακά θα έρθει και προς τα νοτιότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Λιβαδιά, Χριστινάκη, προς τα πάνω. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας η Θεσσαλία, η Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια, Σποράδες. Σε Εύβοια και Σποράδες οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το πρωί, αύριο, έως και αύριο το πρωί. Εδώ τώρα η Αττική βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στο λεκανοπέδιο πιθανότατα να έχουμε πρόσκαιρα κάποια φαινόμενα, ιδιαίτερα έτσι ένα διάστημα από 12 έως 7 το απόγευμα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά και πάλι σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, καλοκαιρινές. Ήδη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για τα έκτακτα αυτά φαινόμενα σε περιοχές κυρίως της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος.

Ο Δημήτρης που έχει ξεκινήσει το παρπάτημα κλασικά. Εκεί στην όμορφη Πάτρα, πάει προς τα Βραχνέικα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, την αγαπημένη. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει, έχω ένα πρόβλημα με το διαδίκτυο, λέει, με το ίντερνετ. Δεν ξέρω κατά πόσο άλλοι έχετε πρόβλημα στη σύνδεση.

Λοιπόν, όλα κινούνται σε ρυθμούς Μοντιάλ. Χθες ξεκίνησε η μεγάλη διοργάνωση, η φοβερή αυτή διοργάνωση, στο θρυλικό γήπεδο Αζτέκα. Ένα γήπεδο που βλέπει τον κόσμο από το υποψόμετρο 2.200 μέτρων, παρακαλώ. Και πω, ο κόσμος εκεί χόρεψε με τη Σακύρα. Κολομβιανή η Σακύρα. Από τα κεντρικά πρόσωπα της έναρξης, της τελετής έναρξης. Η Σακύρα άλλωστε το έχει ξανακάνει αυτό και το 2010 στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Είχε τραγουδήσει το Waka Waka, το θυμάστε, το Waka Waka. Waka Waka, αυτό. Ναι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες παρουσιάστηκαν εκεί σε ένα εντυπωσιακό θέαμα ομολογουμένως. Στην επίσημη πρεμιέρα και τον ύμνο του Μουντιάλ τραγούδησαν ο Ανδρέα Μποτσέλη και η Τζαέ με σημαίες 48 χωρών να ανεμίζουν και τους Μεξικάνους έτσι να αποδοκιμάζουν την είσοδο της σημαίας των Αμερικανών. Χορογραφίες εμπνευσμένες από τη Μεξικάνικη.

Τη έναρξη του Καναδά. Πολυπολιτισμικός χαρακτήρας, με καλλιτέχνες όπως ο Brian Adams. Μάσα τώρα, Χριστίνα. Τότε που ήμασταν νέοι, εκεί με το. Ποιο έλεγε ο Brian Adams? Κάτσε, έλεγε ένα. Έλεγε ένα πολύ καψούρικο. Ε? Τι μεσάμερ, εγώ θυμάμαι ένα καψούρικο που έλεγε ο Brian Adams εκεί, γι' αυτό είχε γαμός. Λοιπόν, με τον Brian Adams και τα λοιπά. Και επίσης, τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Los Angeles, πριν από τον αγώνα Αμερικής Παραγουάης, θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης των Αμερικανών. Κεντρικό πρόσωπο θα είναι η Katy Perry με 10 ακόμα καλλιτέχνες. Και οι διοργανωτές τονίζουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα τεράστιο παγκόσμιο μουσικό φεστιβάλ.

κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι και η πρώτη φορά που θα δείχνει ότι πάει να καταρριφθεί το ρεκόρ της προηγούμενης μεγαλύτερης αγοράς στοιχηματισμού στην ιστορία. Διότι το Μουντιάλ, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι με πάρα πολλούς αγώνες και έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σήμερα με τα προγνωστικά λοιπόν θα έχει αύξηση στα στοιχήματα 43% περισσότερο από ό,τι είχε το 2022 στο Κατάρ. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τα Ηλίσια. Καλημέρα για μια όμορφη Παρασκευή και ωραία εκπομπή. Καλό

και ότι κατέληξε σε μια σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν και ότι θα υπάρξει πιθανότητα μια υπογραφή στην Ευρώπη. Βέβαια, για το θέμα αυτό, το Ισραήλ και το Ιράν δηλώνουν άγνοια. Τώρα πώς γίνεται αυτό, η μία πλευρά να δηλώνει άγνοια και η άλλη πλευρά να επιχαίρει ότι γίνεται συμφωνία, αυτό μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να το καταφέρει. Ανέφερα λοιπόν πριν από λίγες ώρες στο social ότι μόλις καταλήξαμε σε μια σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο, θα γίνει η οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, θα υπάρξει μια υπογραφή, ίσως στην Ευρώπη, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στους δημοσιογράφους εκεί στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε πει ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις, έχουν συζητήσει και συμφωνήσει για τους τελικούς όρους. Και ακόμα και στο κομμάτι των λεπτομεριών. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας και η ώρα και ο τόπος της τελετής υπογραφής θα ανακοινωθούν πάρα πολύ σύντομα. Αυτά δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Μακάρι να είμαστε κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας, αλλά τώρα από την πλευρά του στο η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Είναι και αυτές οι αλλεπάλληλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που μας έχουν μπερδέψει λίγο. Δηλαδή, μία είναι πολύ κοντά.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

πολιτικά εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 5 και 20 πρώτα λεπτά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα κύριε Πανάγου, όμορφη Παρασκευούλα να έχουμε. Δώστε τζόγο στο λαό, να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο κόσμο, όπως λέει και ο ποιητής. Ποιος ποιητής? Ο Φανφάρας. Μαύρα κοράκια.

Αυτό που σίγουρα είναι δεδομένο, φίλε Παναγιώτη, είναι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει κάτι, δηλαδή να υπάρξει έτσι. Το Μουντιάλ πάντα προσελκύει πάρα πολλούς τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ώρες προβολής των αγώνων δεν βοηθούν πάρα πολύ την Ευρώπη, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει έτσι να είναι ένα μεγάλο γεγονός, ένα παγκόσμιο γεγονός που έχει, συγκεντρώνει, έχει το δικό του κοινό και που φυσικά υπάρχει και ένας χώρος εκατομμυρίων. Τώρα εδώ η τεχνολογία πάντα είναι πάντα μπροστά σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, Ολυμπιακούς Αγώνες, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκά κτλ. Και εδώ λέει το AI έχει κάνει πολύ μεγάλη επανάσταση στο φετινό Μουντιάλ.

θυμάστε παλιά, πολύ παλιά, που ήταν ένα θρυλικό χταπόδιο Πολ που έκανε προβλέψεις για το, για το Μουντιάλ, ας πούμε, θυμάμαι τότε στο 2008-2010. Έτσι, αυτό τώρα ήταν μια ανάμνηση. Τώρα έχει έρθει το AI, το οποίο έχει αντικαταστήσει τα πάντα και μέσα από αλγόριθμους και τα λοιπά προσπαθεί να βρει τον νικητή του Μουντιάλ. Οι περισσότερες πλατφόρμες τώρα AI συμφωνούν ότι οι βασικοί διεκδικητές του τροπαίου είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Γερμανία. Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και εκτίμηση ενός Γερμανού μαθηματικού, ο οποίος λέγεται Clement, ο οποίος είχε προβλέψει με επιτυχία τις κατακτήσεις της Γερμανίας το 14, της Γαλλίας το 18 και της Αργεντινής το 22. Για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, ο Clement θεωρεί ότι η Ολλανδία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην κορυφή. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά είναι και για κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σύγκριση διάφορων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα λοιπόν αναδεικνύουν δύο κυρίαρχες ομάδες, την Ισπανία και την Αργεντινή.

0: όποια ομάδα τέλος πάντων για να το πάρει. Σημασία έχει να δούμε πολύ ωραίους αγώνες. Τώρα αν πετύχετε και το νικητή, ακόμα καλύτερα. Εσείς που έτσι ασχολείστε με αυτά και παίζετε στοιχήματα κτλ. Χθες εγώ στον πρώτο αγώνα πάντως είδα είχε απόδοση για την Αφρική 9. Κάτι τέτοιο, 9. Εντάξει, δηλαδή άμα ας πούμε είσαι έτσι. Βέβαια έχασε, αλλά εντάξει, σημασία έχει. Μεξικό, Βόρεια Αφρική. Και η απόδοση για την Αφρική ήταν 9. Φυσικά κέρδισε το Μεξικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εντάξει, όσοι ασχολείστε με αυτά και σας ενδιαφέρει κτλ., έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και είναι κάτι για το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος να δει και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και η γκρίνια και η μουρμούρα και η κατήφια και τα λοιπά δεν μπορεί να μας πάει μπροστά. Εντάξει, οτιδήποτε γίνεται και είναι έτσι ένα γεγονός με φαντασμαγορικό, με όμορφες εικόνες και τα λοιπά, με αγώνες, με τραγουδιστές, με παρουσιάσεις φοβερές, πάντα προξενεί το ενδιαφέρον. Λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και μίλησε για όλα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Εγώ είπα να παίξουμε τον Τσίπρα. Η Χριστίνα ήθελε να παίξουμε τον Σαμαρά. Τι είπε για τον Σαμαρά? Πολύ καλά λοιπόν. Χριστίνα, να βάλουμε τώρα τι. είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τσίπρας,
0: ναι. Τσίπρα. Μάλιστα.
1: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλο Ελλά πάντω ήταν έξυπνο.
1: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπω είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσά θα σα πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Εσάς λέει να σας έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, λέει μπορείτε να οδηγήσετε πάλι αυτοκίνητο, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και για την Μαρία Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίθετα στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική ενεργατική.
0: Να πούμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να στείλουμε στο φίλο μας, τον Σπύρο από τη Χίο, στην Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας, στον παππού Δημήτρη από τη Δράμα, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη, που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινου. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Stigma Radio.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου.

Λοιπόν, ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πύλο εδώ και λίγες ημέρες και έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές και εκεί στην τοπική κοινωνία στην Μεσσηνία, καθώς μια ιστορική επαιτειακή καμπάνα κανονική, βέβαια μικρού μεγέθους, εντάξει, γύρω στα 10 κιλά λέει, αλλά πρόκειται για ένα εμβληματικό έτσι στοιχείο που εξαφανίστηκε από τον Ιερό Ναό, μεταμορφώσεως του Σωτήρους, του Σωτήρος μέσα στο εμβληματικό νιόκαστρο της Πύλου. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για το τι μπορεί να έχει συμβεί και πώς έφυγε από εκεί. Το περιστατικό αυτό αποκαλύφθηκε τις τελευταίες μέρες, έχει κινητοποιήσει τις αρχές εκεί της περιοχής και αναρωτείται πώς ένα τόσο χαρακτηριστικό έτσι και ιστορικό αντικείμενο εξαφανίστηκε και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Η επουσία της καμπάνας έγινε αντιληπτή, φανταστείτε, από επισκέπτες του χώρου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το σημείο όπου βρισκόταν η συγκεκριμένη καμπάνα είναι πλέον άδειο. Οι τελευταίες πληροφορίες, οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ήταν γύρω στο τέλος, στα τέλη Μαΐου, από το σημείο, γεγονός που δίνει ότι πιθανότατα η

Και στην Ελλάδα και φυσικά ιστορική μνήμη για την εποχή εκείνη. Γύρω στα 12 κιλά είναι η συγκεκριμένη καμπάνα και έφερε πάνω τις ανάγλυφες επιγραφές στα ρώσικα και στα ελληνικά με αναφορές στην Σεβαστούπολη και στην επέτειο των 190 ετών από την αυμαχία του Ναυαρίνου. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, διότι δεν πρόκειται απλά για ένα αντικείμενο, αλλά ένα κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορική αξία, έτσι, και είναι το πόσιμο για την περιοχή. Δεν λειτουργούσε δηλαδή η καμπάνα σαν ένα εκκλησιαστικό στοιχείο, αλλά ήταν εκεί τοποθετημένη σε ένα συμβολικό σημείο, και η αλήθεια είναι ότι παραμένει έτσι περίεργο το πως δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Δηλαδή το πήραν χαμπάρι οι επισκέπτες, οι οποίοι είχαν έρθει να φωτογραφηθούν, και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Δηλαδή τώρα γελάει η Χριστίνα. Ναι, τώρα εντάξει, και να πω ότι είναι και μικρή, είναι 12 κιλά, όσο να πεις είναι. Άντε τώρα να μπεις μέσα στην εκκλησία, να πας να βρεις την καμπάνα που σου είχαν πει ότι είναι και ιστορικό, έτσι, αντικείμενο. Ναι, ναι, και τίποτα. Μα ήταν το, υποτίθεται ότι είχε και περίοπτη θέση μέσα στο ναό. Δεν ήταν, ας πούμε, κάπου κρυμμένη και τα λοιπά. Δεν, τίποτα. Ναι. Σκέψου τώρα ότι δεν ξέρουν καν πότε εξαφανίστηκε. Άστε. Συμβαίνουν και αυτά. Καλά, έχει στείλει μια φωτογραφία ο Νίκος ο Χαλκίδης από τη Ραφίνα, φανταστική, με τον ουρανό ροζ μοβ καθώς ξημερώνει τώρα. Φανταστική φωτογραφία. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα. Καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα.

Λοιπόν, θυμάστε τις προάλλες που σας έλεγα ότι εκεί στη Λαμία είχαν πάει οι πρώτες γυναίκες και τα λοιπά στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στη Λαμία, οι πρώτες εθελόντριες. Όπως διαβάζω λοιπόν στο μικρό

Τις αποχώρησαν με αναβολή λίγες μέρες μετά την παρουσίασή τους. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια επιθυμία έχουν εκφράσει τουλάχιστον άλλες δύο. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί αφού από τις 72 γυναίκες που επρόκειτο να παρουσιαστούν κατατάχθηκαν τελικά 51. Αποφάσισε λοιπόν ο υπουργός να πάει εκεί στη Λαμία να μιλήσει με τις γυναίκες, να δει τι συμβαίνει και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, να υπάρχουν εθελόντριες στον ελληνικό στρατό και αυτή η κίνηση, το να χτυπήσουν αναβολές με το που παρουσιάστηκαν, αυτό κάτι δείχνει.

Παραδεχόμενος, λέει, στείλει τους προβληματισμούς, ο Υπουργός είπε, παρακάλεσε τις εκπαιδευόμενες να μιλούν με ειλικρίνεια στους αξιωματικούς, αλλά να καταλάβουν, για να καταλάβουν τι δεν γίνεται σωστά και τι πρέπει να

Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο. Η διάθεση υπάρχει, από ό,τι φάνηκε. Έτσι, η διαδικασία της στράτευσης των γυναικών είναι κάτι το οποίο έχει θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτη φορά όμως έχουμε εθελοντές γυναίκες. Άρα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτές οι γυναίκες, οι πρώτες γυναίκες, να μπουν στη διαδικασία της στράτευσης. Δηλαδή, παίζουν ρόλο και οι εγκαταστάσεις, παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των δυσκολιών. Υποθέτω ότι το γνωρίζαν οι ίδιες για να καταταγούν. Έτσι, δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε γυναίκα θα καταταγόταν στο στρατό γνωρίζοντας ότι είναι μια οποιαδήποτε σχολή. Αλλά ότι αυτή η σχολή έχει πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και δυσκολίες. Σωματικής καταπώνησης, έτσι. Αυτό είναι το αντικείμενο άλλωστε. Αλλά εδώ κάνει κομματάκι περίεργο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος λέει: τι γίνεται, λέει, με τον καιρό, λέει. Κάθε Σαββατοκύριακο, λέει, ο καιρός χαλάει, που θέλουμε να πάμε για μπάνιο και τις υπόλοιπες μέρες είναι ζέστη. Πες τα ψέματα, πες τα ψέματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα ότι χαλάει ο καιρός, τώρα που περιμένεις να βγεις έτσι μια βόλτα στα νυχτά.

Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Είναι αρκετά καλά εδώ στην Αττική, αλλά βλέπω βορειότερα ότι έχει πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή στην Κοζάνη έχει από 11, 12, 13 βαθμούς κτλ. Στα Γρεβενά 9-10 βαθμούς, έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία. Άρα έρχεται αυτή η αλλαγή του καιρού, έτσι, με τις βροχές κτλ. Αλλά και στην Ήπειρο, έτσι, και εκεί βλέπω και στα Γιάννενα, 14 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε αν βρέχει κάπου.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καταγραφές για βροχή, αλλά σας είπα, η θερμοκρασία έχει αλλάξει ήδη κατά πολύ, ιδιαίτερα βορειότερα. Από τη Λιβαδιά και πάνω, εκεί θα είναι τα έντονα φαινόμενα, εκεί στην Χαλκιδική μάλιστα. Εκεί είναι στο μάτι του κυκλώνα, λέει η Χαλκιδική σήμερα. Η Ήπειρος επίσης, η Εύβοια, η Θεσσαλία. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε κάποιες καταστροφές, γιατί έχουμε και αυτό το άγχος πια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να έχουμε τη βροχή, η καλοκαιρινή βροχή είναι και ποτιστική και τα λοιπά, αλλά να μην έχουμε καταστροφές. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Θωμά. Καλημέρα Έρη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε όλοι οι μπαταρίες, φρέσκες ειδήσεις και ανεβασμένη διάθεση από Δευτέρα. Να σε καλά Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον Κώστα και στο Δημήτρη που μας στέλνει και αυτό το μήνυμά του από το όμορφο Καρπενήσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Βασίλη Κρυμπά που μας έχει βάλει εδώ και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 μαζί. Και λέγαμε για τις διακοπές. Και επειδή είναι ένας μήνας που συνήθως ξεκινούν οι προγραμματισμοί των διακοπών, ένα ελληνικό νησί είναι στη λίστα των Times με τα ιδανικότερα μέρη για διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Μπορείτε να προβλέψετε ποιο νησί είναι αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Times, λοιπόν, το ελληνικό νησί, το οποίο είναι από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, είναι η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, μάλιστα, βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Η λίστα των Times περιλαμβάνει 18 έτσι, μέρη για να επισκεφθεί κανείς. Με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει η Κέρκυρα. Η Βρετανική εφημερίδα ξεχωρίζει το καταπράσινο τοπίο, τις όμορφες ακτές, την ήπια τουριστική κίνηση που επικρατεί στις αρχές του καλοκαιριού. Θα αναρωτηθείτε βέβαια σε ποια περιοχή έχει την πρώτη θέση. Είναι η τουρκική Ριβιέρα, γνωστή και ως τυρκουάζ ακτή, όπως αναφέρει η εφημερίδα, εκεί οι συνθήκες με τα ρηχά νερά και τα λοιπά, με τις απέραντες παραλίες και τους βραχώδεις όρμους, είναι ό,τι καλύτερο λέει για μια κρουαζιέρα. Τι να μας πει τώρα η τουρκική Ριβιέρα μπροστά στην Κέρκυρα. Εντάξει. Παλοκαστρίτσια, παλιά πόλη, το παλάτι της Σύση, όλα αυτά που κάνουν την Κέρκυρα μοναδική, να ξεχωρίζει. Είναι η αρχόντισσα, η βασίλισσα του Ιωνίου. Απλά το θέμα είναι να μπορείς και να πας κιόλας, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην τη βλέπεις μόνο από κάρτ ποστάλ, δηλαδή. Να μπορείς και να πας. Την καλημέρα μου στο φίλο το Θωμά, καλημέρα και από την Κυψέλη, καλή Παρασκευούλα και θα είναι Παρασκευούλα με τα ούλα της αφού είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, με καταιγίδες από το μεσημέρι, με πτώση θερμοκρασίας, με την έναρξη του Μουντιάλ, δηλαδή τα έχει όλα και συμφέρει, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου Θωμά μου. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Σήμερα λέει σας ακούμε μέσω διαδικτύου. Ναι, φίλε μου Βάι, αυτό μας το αναφέρουν πολύ σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα αποκατασταθεί υποθέτω, αλλά και μέσω διαδικτύου μια χαρά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. radio@parapolitika.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες για μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80%.
4: Stigma Radio. Pull me up. What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms.
5: Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, αλλαγής σκυτάλης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου παραμένει εδώ στο 211-10-80-8-80. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Με αλλαγή σκηνικού του καιρού, έτσι τη σημερινή Γλυκιά Παρασκευούλα, με πιο χαμηλές θερμοκρασίες, με βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ακόμη και εδώ στην Αττική, πιθανολογούν οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με μετεωρολόγο για να μας πει ακριβώς τι πρόκειται να δούμε σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερως και στην Αττική φυσικά, όπου αναμένονται κάποιες βροχές εκεί προς τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες. Θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει σήμερα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά Μάνο μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα.

Δείχνει 6 και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου και Πειραιώς. Τα σιγουράκια, οι πρωτεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και το ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Ο Κυριάκος για τον Σαμαρά, στη συνέντευξή του χθες στον Αντένα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος πήρε καινούριο αυτοκίνητο και θέλει να το οδηγήσει. Οι εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 27, τότε θα είναι και θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Έχω τη γνώση να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να μπουν υπογραφές. Πτώση του Brent στα $90 το βαρέλι. Το σπίτι μου, 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποτίμηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, από Δευτέρα θα τρέξει το νέο ανακαινίζω. Επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, συναντήσεις Παπασταύρου σε Χιούστον και Ουάσιγκτον με Σεύρον και Έξον. Καμπανάκι από Αλέξανδρο Εξάρχου για LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Bloomberg. Πιο δύσκολες λόγω των στενών του ορμούς οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Delivery κόκας από ανήλικους σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η Trap, το Supercars και το Boss. Εξαρθρώθηκαν δύο κυκλώματα που προσπαθούσαν να στρατολογήσουν 14χρονους μαθητές. Και εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Η εφημερίδα Καθημερινή, οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, η κουλτούρα των Αζτέκων δεν θα μπορούσε να λείπει από την τελετή έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου στο θρυλικό εστάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Η αυλαία άνοιξε με τους οικοδεσπότες να φιλοξενούν τη Νότια Αφρική και ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουντιάλ άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών, υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βρετανία. Μειώνονται οι φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους. Οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία.

Εφημερίδα Τα Νέα, βρέχει παρετήσεις, πολλοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο? Δύο αποχωρήσεις στο τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση για επιδημία παρετήσεων? Μιλά το Πασόκ. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το μάτς. Λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Μητσοτάκης, είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Τους σέβομαι, αλλά, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ανδρουλάκης, χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 χρονών. Ένοπλες δυνάμεις, οι πρώτες αναβολές από τις εθελόντριες.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος των ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το εκλογικό διακύβευμα. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερά, Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και οι πιο ψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ, Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα.

Η εφημερίδα Κόντρα, έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών, ανήλικη dealer κόκα στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων.

τώρα μιλάνε στην Νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίου του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη σκανδαλώδη τη δράση της. Υποκλοπές ασυλία στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος. Δημογραφικό, δραματική κραυγή του Ανθίμου για την ερήμωση του Εύρου. Eurostat διπλάσεις οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, επανάσταση της μηχανικής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τι είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας κατά την επίσκεψή του στην έκτη προβλήτα.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, χαρά σε Ευαγγέλια για τους μικρούς μαθητές. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του σχολείου. Από Δευτέρα παίρνουν και τους βαθμούς. Αλλά σήμερα επίσημα γίνονται οι πιο περισσότερα δημοτικά σχολεία. Γίνονται οι γιορτές, έτσι, για τις αποχωρήσεις των μαθητών, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ήδη στο λιμάνι του Πειραιά, κάποιοι τυχεροί, έτσι, είναι από τους πρώτους αδειούχους, οι οποίοι παίρνουν σιγά σιγά τα πλοία για να πάνε προς τα νησιά μας. Μια δύσκολη χρονιά, έτσι περιμένουν όλοι πώς και πώς τις διακοπές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν και το Σαββατοκύριακο αυτό έτσι δεν προβλέπεται για πολλές εξόδους για αυτούς που παραμένουν ως την Αθήνα και δεν βρίσκονται σε καθεστώς άδειας, διότι ο καιρός δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Μαζί μας είναι η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, είναι μετεωρολόγος στη Δημόσια Τηλεόραση. Γεια σας, κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι να περιμένουμε σήμερα?
1: Όντως, ο καιρός δεν μας τα λέει πολύ καλά. Έχει βγάλει και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα φαινόμενα στη βόρεια χώρα, κάποιες καταιγίδες προς τη Μακεδονία. Αλλά αυτή η διαταραχή που έχει απασχολήσει τη χώρα μας από ήδη τώρα, από τα ξημερώματα περίπου, θα έχει κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της πυρωτικής χώρας θα επηρεαστεί. Μέχρι, ας πούμε, και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το βορειοαιγαίο, με βροχές και καταιγίδες. Όμως, κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι αρκετά ισχυρά. Αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, δηλαδή τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τα πιο ισχυρά, τα αναμένουμε στη Μακεδονία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, όπου οι καταιγίδες εκεί μάλιστα θα επιμείνουν μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι αρκετά ισχυρές προς τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής, στη Θράκη, μέχρι και το απόγευμα που θα δέχεται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, στην Ήπειρο, ειδικά στα ορεινά και μυρωδικά τμήματά της, στη Θεσσαλία, όπου μέχρι και το βράδυ θα δέχεται ισχυρά φαινόμενα και στην Ανατολική Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ανατολική και προς το βράδυ της Παρασκευής, λόγω της μετατόπισης αυτής της διαταραχής ανατολικότερα, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Εύβοια και σποράδες. Μάλιστα, ας πούμε, το τόξο από τη Χαλκιδική έως και περίπου και την Εύβοια θα δέχεται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Όλες αυτές οι περιοχές, λοιπόν, που είναι
0: κρίσιμες. Θα τα θεωρούσατε επικίνδυνα τα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές?
1: Κατά τόπους, ναι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, και θα έχουμε απότομη ενίσχυση των ανέμων, δηλαδή τα γνωστά μας μπουρίνια, και οι χαλαζοπτώσεις, όπου οι χαλαζοπτώσεις είναι καταστρεπτικές όσον αφορά τουλάχιστον και τις καλλιέργειες. Αλλά και επειδή θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζεται μια προσοχή σήμερα, αλλά τουλάχιστον θα είναι μια σύντομη μεταβολή εξπρές, γιατί από το πρωί και όλα στο Σαββάτου, εκτός ότι θα μείνουν κάποια φαινόμενα εκεί, όπως είπαμε, από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, μετά αυτή η μεταβολή θα φύγει από τη χώρα μας και σιγά σιγά ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει.
0: Πάμε να πούμε λίγο για την Αττική. Τώρα τι περιμένουμε για σήμερα?
1: Λοιπόν, στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, όπως έχει ξεκινήσει. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως αρχικά στα βόρεια τμήματα του νομού. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν σε έτσι μεγάλο μέρος του νομού, με τεντωνότερα όμως να αναμένονται πάλι στα δυτικά και στα βόρεια, δηλαδή βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να σημειωθούν και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή πολλοί κεραυνοί, και ισχυρές ρηπές ανέμου. Όμως θα τονίζω ότι τα πιο πολλά θα είναι στα δυτικά και στα βόρεια, δηλαδή γύρω από περιοχές των Κυθερών, στην Πάρνηθα, προς τα Βίλια, ακόμα και Δόνος και Φυσιά, σε αυτές τις περιοχές φαίνεται έντονα. Mm-hmm. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ, αλλά θα έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα μετά από το απόγευμα. Και περιμένουμε και ένα δεύτερο γύρο από μπόρες, κυρίως στις πρωινές ώρες του Σαββάτου, μέχρι και το μεσημέρι. Αλλά αυτές οι μπόρες θα αφορούν τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, εξαιτίας του βορείου ρεύματος που θα κυριαρχήσει το Σάββατο, που θα είναι και αρκετά ισχυρή άνεμη. Θα πούμε ότι από σήμερα θα ενισχυθούν από το απόγευμα. Θα φτάνουν τα σταμποφόρ αρχικά στο Ιόνιο και συνέχεια προς το Βραδάκι και στο Αιγαίο και στα ανατολικά επιρωτικά.
0: Άρα, πέρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε και ανέμους που θα ενισχύουν.
1: Ναι, οι θερμοκρασίες θα πέσουν, αλλά δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό, γιατί θα είναι λίγο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε κάποιες περιοχές θα φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το οποίο χρειάζεται προσοχή είναι τα φαινόμενα. Και μετά την Κυριακή,
0: εδώ, μια χαρά. Εδώ ναι. Τώρα την εδώ σήμερα, οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι μεταξύ 12 και με 7 το απόγευμα, όπως διαβάζω.
1: ας πούμε, κατά τη μία θα ξεκινήσουν εκεί προς τα βόρεια και θα διατηρηθούν μέχρι και το βραδάκι. Απλά θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Αλλά ναι, τα έντονα κάπου 1 με 7 θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: 1 με 8 βασικά θα έλεγα.
0: Την Κυριακή τι να περιμένουμε?
1: Τίποτα, χαρά Θεού, θα βγει πάλι η ηλιοφάνεια.
0: Μόνο και μόνο δηλαδή, πόσες. Κυρία Παπαυγούλη, και να μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς, να μας χαλάσει την Παρασκευή και το Σάββατο, και γίνονται και πάρα πολλοί ζάμοι.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πραγματικά την Παρασκευή τουλάχιστον θα τη χαλάσει, γιατί το Σάββατο από το μεσημέρι και έπειτα θα αρχίσει να ανοίγει ο καιρός. Θα μείνουν κάποιες τοπικές μπόρες, αλλά θα είναι τελείως τοπικές και το απόγευμα φανταστείτε θα αφορούν μόνο τα ορεινά της Πελοποννήσου. Και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Επομένως, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου χρειάζεται προσοχή.
0: Μάλιστα. Και από Δευτέρα, από Δευτέρα να υποθέσουμε ότι όλα θα είναι κανονικά.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν και την Τρίτη αναμένονται ιδιαίτερα καλές ημέρες. Θα είναι ηλιοφάνεια, θα έχουμε απουσία φαινομένων σχεδόν. Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία, προσεγγίζοντας τη Δευτέρα τις 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξει ακόμα και τις 37.
0: Έτσι.
1: Παράλληλα, θα παρατηρούνται και κάποιες μικρές αυξομοιώσεις στην ένταση των βοριάδων στο Αιγαίο, γιατί πλέον έχει μπει και το μελιτένιο στη ζωή μας.
0: Αυτά είναι λοιπόν. Τις ημέρες που είναι, να δουλέψουμε, έχει 36-37. Τις ημέρες που είναι να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε, έχει βροχή. Μάλιστα, το καταλάβουμε.
1: Απλά όντως σήμερα χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι σε μεγάλο γεωγραφικό έδρος τα επικίνδυνα φαινόμενα που κατά τόπους πραγματικά θα είναι ισχυρά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαυγούλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Stigma Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: ζώα είναι ίσα.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.
3: Σχέση με τα προηγούμενα έτη. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, είναι δήμαρχος του Αλίμου. Καλημέρα σας κύριε δήμαρχε, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
3: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε έναν υπέροχο δήμο εκεί στον Άλιμο. Φοράτε τα καλά σας, τώρα είναι καλοκαίρι. Καταλαβαίνουμε και ότι εκεί σφίζει από ζωή η περιοχή.
4: Ναι, έχουν ξεκινήσει και έρχονται και επισκέπτες για μπάνιο, για θάλασσα. Πρέπει να σας πω δε ότι είναι πολύ μεγάλη η παρουσία στην οργανωμένη εκτή που έχουμε από τουρίστες. Δηλαδή το 80% των επισκεπτών στην οργανωμένη εκτή είναι τουρίστες από το εξωτερικό.
3: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα? Διαβάζουμε ότι γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην πλατφόρμα. Εσείς στο δικό σας δήμο πώς είναι τα πράγματα?
4: Λοιπόν, να το πούμε από την θετική του πλευρά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες και έχουν καθαριστεί και καθαρίζονται και σήμερα που μιλάμε πολλά, αρκετά, ένα μεγάλο ποσοστό από τα οικόπεδα που οι ίδιοι έχουν. Βέβαια, από την άλλη, όπως είπατε, υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους και είμαστε έτοιμοι, 16 του μήνα έχουμε οργανωθεί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, θα μπούμε σε ιδιωτικά οικόπεδα, θα καθαρίζουμε και θα χρεώνουμε τους ιδιοκτήτες που έχουν αμελήσει να κάνουν την υποχρέωσή τους.
3: Εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση από το αρμόδιο Υπουργείο αν θα δοθεί κάποια παράταση?
4: Όχι, πληροφόρηση δεν υπάρχει. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Πρώτον, διότι ήδη έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη παράταση με το νέο καθεστώς σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, από 1η Μαΐου κανονικά έπρεπε να είναι καθαρά τα οικόπεδα. 15-16 Ιουνίου έχει πάει, άρα είναι 1,5 μήνας περισσότερο που περιθώριο που έχει δοθεί αφενός. Αφετέρου, διότι είμαστε πια και στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή, να πει σε κάποιον ότι πρέπει τον Ιούλιο να το έχει καθαρισμένο, δεν έχει και νόημα. Ναι. Ξέρετε, και όσο δίνεται η παράταση, δεν μπορεί να μπει ο Δήμος να καθαρίσει, που σημαίνει ότι παραμένουν ακαθάριστα οικόπεδα το διάστημα της παράτασης.
3: Για ποιο λόγο το πιστεύετε ότι πάρα πολλοί δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας?
4: Με αρκετούς που έχω μιλήσει, επειδή με ρωτάνε και με συμβουλεύονται για διάφορα οικόπεδα που έχουν σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν βρίσκουν και συνεργείο να κάνει τον καθαρισμό.
3: Και είναι και μεγάλο το κόστος, υποθέτω, Δήμαρχε.
4: Εντάξει, υπάρχει ένα κόστος, σεβαστό, ναι. Εντάξει, είναι αλήθεια, αλλά ακόμα και αυτός που θέλει να το πληρώσει δεν βρίσκει πάντα συνεργείο. Ξέρετε, δεν είναι τώρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε περιοχή, να υπάρχει συνεργείο διαθέσιμο να κάνει καθαρισμό. Ναι. Και είναι πολλοί που έχω μιλήσει και μου λένε ότι δεν βρίσκω. Τώρα σας λέω και για περιοχές που είναι μέσα στο λεκανοπέδιο, ξέρω εγώ, σε νησιά, τα μικρά τα νησιά που είναι στο λεκανοπέδιο γύρω-γύρω κλπ. Δεν βρίσκουν συνεργεία και δεν, αντικειμενικά δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Τώρα, αν κουβεντιάζουμε για περιοχές αστικές όπως είναι το λεκανοπέδιο, δηλαδή που είναι ο Άλιμος, αυτές οι πόλεις, νομίζω ότι πια εκεί είναι κυρίως τα διαφορεία.
3: Ναι. Σε σχέση τώρα με πέρσι, πέρσι επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα από το Δήμο σας?
4: Ναι, βεβαίως. Σε πολλές περιπτώσεις μπήκαμε, καθαρίσαμε και χρεώσαμε το κόστος του καθαρισμού και το πρόστιμο, βέβαια.
3: Εισπράχθηκαν αυτά?
4: Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτοί που προσφεύγουν δικαστικά, που αμφισβητούν κλπ. Σε μεγάλο βαθμό πληρώνονται γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει μια οργανωμένη αντιμετώπιση, εμείς ας πούμε τι κάνουμε ως Δήμος? Βγάζουμε φωτογραφίες το πριν και το μετά. πριν μπούμε να καθαρίσουμε πώς είναι το οικόπεδο, μετά πώς γίνεται. Δηλαδή έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τις επιστολές που έχουμε στείλει στους ιδιοκτήτες, δεν τους είναι εύκολο να αμφισβητήσουν. Γι' αυτό και είναι λίγες περιπτώσεις που προσέχουν στη δικαιοσύνη πια για να αποφύγουν να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι προχωράνε και πληρώνουν, και όσοι δεν πληρώνουν βεβαίως το στέλνουμε και βεβαιώνεται ως οφειλή στο δημόσιο, δηλαδή πια το βρίσκουν στην εφορία.
3: Πάντως πρέπει να έχει αλλάξει πολύ η εικόνα των Δήμων και του Δήμου σας λόγω αυτού του μέτρου. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει βοηθήσει πολύ και στην πυροπροστασία αλλά και στην εικόνα των Δήμων. Έχει δημιουργήσει μια κινητοποίηση των πολιτών να είναι έτσι πιο περιποιημένα τα οικόπεδα και για αυτούς που μένουν, όχι μόνο για αυτούς που έχουν το οικόπεδο, αλλά και για τους για τους υπόλοιπους της περιοχής. Δηλαδή όταν έχεις δίπλα σου, ας πούμε, ένα ακαθάριστο οικόπεδο που μπορεί να είναι εστία μόλυνσης, εστία έτσι να υπάρχει ο φόβος της πυρκαγιάς, νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει λίγο το τοπίο, σωστά?
4: Ναι, έχει αλλάξει πολύ, είτε λόγω του φόβου του προστίμου, είτε γιατί με τα χρόνια δημιουργείται μια κουλτούρα. Για διάφορους λόγους πράγματι έχει αλλάξει η συμπεριφορά πολλών ανθρώπων και η εικόνα. Και όταν ένα οικόπεδο είναι για χρόνια καθάριστο, μπορεί να μαζέψει μέσα και ογκώδη, μπορεί να μαζέψει και άλλα μπάζα και άλλου είδους απορρίμματα. Όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το έχει καθαρό και να μπαίνει συνεργείο μέσα και να το καθαρίζει, δεν μπορούμε και να έχουμε μέσα απορρίμματα, ογκώδη κλπ. Που πάει να πει ότι αυτή η εικόνα του να υπάρχουν μικρές χωματερές σε κάποια οικόπεδα, γιατί ο καθένας πήγαινε και πέταγε ό,τι ήθελε, ή γιατί ο ιδιοκτήτης αδιαφορούσε και υπήρχε μέσα σαβούρα, ογκώδη κλπ. Αυτή η εικόνα πια δεν μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί, και έχει βοηθήσει και αυτή η υποχρέωση. Όταν κάποιος πρέπει να καθαρίσει τα χόρτα και να έχει το οικόπεδο του γενικά καθαρισμένο και ασφαλές, μοιραία θα βγάλει και τυχόν ογκώδη απορρίμματα που έχουν πεταχτεί μέσα. Βεβαίως έχει αλλάξει πολύ, και βλέπω με χαρά ότι υπάρχουν και πολλοί πολίτες οι οποίοι έχουν αποκτήσει μια ευαισθησία με τα χρόνια που δεν την είχαν στο παρελθόν. Έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα, μια αντίληψη.
3: Ναι. Τώρα κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω για την παραλία. Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι ότι καλύτερο για μπάνιο, γιατί από ό,τι φαίνεται αλλάζει ο καιρός, αλλά υπάρχει ελεύθερη παραλία εκεί στο Δήμο σας για να μπορεί κάποιος να κάνει τον μπάνιο του ελεύθερα χωρίς να πληρώσει αυτά τα ποσά που ακούμε έτσι κατά καιρούς?
4: Βεβαίως, ο Άλυμος έχει τρεις ακτές, οι δύο είναι ελεύθερες, η μία είναι οργανωμένη. Βέβαια έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι γενικά στη μεγάλη πλειοψηφία του Λεκανοπεδίου και στον Άλυμο οι ακτές ελέγχονται από το κράτος, όχι από τους Δήμους, από την εταιρεία και τον Δημοσίου, την ΕΤΑΔ. Αυτό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τη διαχείριση που θα θέλαμε κι εμείς. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχουν δύο ακτές που είναι ελεύθερες και που μπορεί ο κόσμος να κατέβει με την πετσέτα του να κάνει το μπάνιο. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να νοικιάσουν εξαπλώστρα, που υπάρχουν και σε ελεύθερες ακτές σε κάποια σημεία, αν κάποιος θέλει να πιει καφέ ή να φάει από διάφορα καταστήματα που υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πια αρχίζουν και δημιουργούν ένα κόστος.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
4: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.

Αυτά λοιπόν για τα καθάριστα οικόπεδα. Όσοι δεν έχετε μπει στη διαδικασία, είναι ίσως η ευκαιρία για το να μπείτε στο ακαθάριστα.gov.gr να κάνετε τη δήλωση, αλλά προηγουμένως πριν κάνετε τη δήλωση πρέπει να έχετε προχωρήσει έτσι στον καθαρισμό του οικοπέδου, διότι υπάρχουν πρόστιμα, έτσι. Το ελάχιστο ποσό της καμπάνας για το μη καθαρισμό οικοπέδου είναι από 200 ευρώ και το ανώτατο μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.000 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πρόστιμα και σε περίπτωση που γίνει παράληψη ή δεν υποβληθεί η δήλωση στην πλατφόρμα. Και εκεί η καμπάνα λοιπόν εκτοξεύεται στα 500 ευρώ.

Τώρα η πιο βαριά κατηγορία αφορά όσους επιχειρήσουν να εξαπατήσουν το σύστημα, δηλαδή να κάνουν ψευδή δήλωση ότι και καλά καθάρισαν τις ιδιοκτησίες και δεν το έχουν κάνει. Σε αυτή την περίπτωση η παράβαση πάβει να είναι διοικητική, μετατρέπεται σε ποινική και υπάρχει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και ταυτόχρονα χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα, λέει, πριγκυπωνήσεων και κρυφού σχολείου στο Μαρούσι. Υπάρχουν, λέει, υπήρχαν κούνιες, τις οποίες τις ξύλωσαν και τώρα κυριαρχούν, λέει, τα ξερά χόρτα. Ποια είναι η υποχρέωση, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Οι κούνιες, συνήθως οι παιδικές χαρές, ανήκουν στους δήμους, αγαπητέ φίλε Βασίλη. Υποθέτω ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος και για τις κούνιες που ξυλώθηκαν, αλλά και για τα ξερά χόρτα που κυριαρχούν.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, οι Έλληνες είναι από τους λαούς που τους αρέσει πάρα πολύ το delivery. Έτσι. Τους αρέσει δηλαδή να βρίσκονται στο σπίτι, να κάνουν την παραγγελία κτλ. Και έχουν γίνει κάποιες έρευνες, οι οποίες δείχνουν έτσι τα στοιχεία, αυτά που βγαίνουν, δείχνουν έτσι και λίγο τις τάσεις των Ελλήνων. Φυσικά, το πρώτο πράγμα που παραγγέλνουν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας, είναι ο καφές. Έτσι, ο καφές, διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τον καφέ, πρωί καφέ, μεσημέρι καφέ, μετά το φαγητό καφέ, το απόγευμα καφέ, γενικά πάντα καφέ. Η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως, παρακαλώ, στις παραγγελίες καφέ μέσω delivery. Οι υπόλοιπες χώρες είναι κατά πολύ πίσω. Οι άλλοι μπορεί να παραγγείλουν, ας πούμε, τσάι, ξέρω εγώ. Εντάξει, περισσότερο βέβαια έχω την αίσθηση ότι τα υπόλοιπα ροφήματα τα φτιάχνουν στο σπίτι οι άνθρωποι. Τώρα δεν θα παραγγείλει κανένας τσάι, αλλά λέμε τώρα, ξέρω εγώ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στις παραγγελίες καφέ. Και βεβαίως ακολουθούν τα σουβλάκια. Ακολουθεί μετά η πίτσα, τα γλυκά, η ελληνική κουζίνα και σχάτως και το πρωινό, το brunch. Αυτό το που είναι μέχρι τις 12 και τα λοιπά, το brunch και τα λοιπά με τα βουλάκια και τα σαμπονάκια και τα ψωμάκια. Κατά τις πρωινές ώρες, καφέ, σάντουιτς, σουβλάκια, ζυμαρικά, το βράδυ στρέφονται κυρίως προς την πίτσα, τις κρέπες και το σούσι, παρακαλώ. Έτσι. Τώρα τελευταία όμως, οι παραγγελίες δεν αφορούν μόνο τα σουβλάκια και τους καφέδες. Εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι παραγγελίες γίνονται και για άλλα πράγματα, δηλαδή για την ευκολία των οικοκυριών. Παραδείγματος χάρη, για να αγοράσεις, ας πούμε, κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος λοιπόν αυτό. Δεν λείπουν από το καλάθι πράγματα, βασικά αγαθά, όπως ας πούμε τυριά, αλαντικά, ακόμη και ψωμί. Baby, yeah. Ενώ επίσης πολύ ψηλά στις παραγγελίες είναι και τα προϊόντα για κατοικίδια, παρακαλώ. Τώρα η πιο ακριβή παραγγελία. Το ποσό της πιο ακριβής παραγγελίας, πόσο μπορεί να είναι, Χριστάρα? Πόσο μπορεί να είναι, πες ένα νούμερο. Ποια είναι η πιο ακριβή παραγγελία που μπορεί να γίνει φέτος? Για delivery μιλάμε. Πες ένα νούμερο. 100 ευρώ. 7.438 ευρώ, 74 λεπτά, παρακαλώ.

Την ίδια ώρα η πιο μακρινή απόσταση που χρειάστηκε να διανυθεί για να φτάσει η παραγγελία στην ώρα της ήταν 32 χιλιόμετρα και η πιο κοντινή είναι τα 100 μέτρα. Σου λέει τώρα άλλος θα κατέβω εγώ για 100 μέτρα να πάω να πάρω καφέ, ας πάω κάνω μια παραγγελία.

Επίσης τώρα στην έρευνα αυτή καταγράφονται και οι τιμές, οι αυξήσεις στις τιμές. Δηλαδή αν το 2021 ας πούμε ένας καφές κόστιζε 2,5 ευρώ με 3 κτλ, τώρα στις περισσότερες πλατφόρμες, επειδή κοστίζει και το delivery κτλ, όλο μαζί φτάνει γύρω στα 3,5 με 4,5 ευρώ, ανάλογα φυσικά και πού βρίσκεσαι, ποιο είναι το κατάστημα κτλ. Αντίστοιχα και τα σουβλάκια. Παλαιότερα, πριν από 3-4 χρόνια, κόστιζαν 2-2,5 ευρώ έως 3 ευρώ κτλ. Τώρα είναι μεταξύ 4-5. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι λάτρεις της ευκολίας. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα παραγγείλουν παρά θα βγουν έξω σε κάποιο εστιατόριο. Θέλουν την άνεση του σπιτιού τους και τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με το Μουντιάλ αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αυτές οι διοργανώσεις, Μουντιάλ, Ευρωμπάσκετ, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποιο σόου στην τηλεόραση που μπορούν να το παρακολουθήσουν στις δέκτες τους οι άνθρωποι, αυτό έχει και άμεσο αντίκτυπο στα μαγαζιά, στις παραγγελίες οι οποίες αναμένεται να εκτοξευθούν. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο τα στοιχήματα θα εκτοξευθούν, γιατί οι στοιχηματικές έχουν πάρει φωτιά 43% πάνω σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ στα στοιχήματα, έτσι. Αυτό δείχνει λοιπόν την τάση του ανθρώπου που προτιμά να κάτσει στο σπίτι του, να δει τη τηλεόραση από το σπίτι του και να παραγγείλει και να χαλάσει τα χρήματά του περισσότερο μέσα στο σπίτι παρά να βγει έξω. Ίσως γιατί και με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι βλέπουν ότι μπορεί να υπάρξει και ένας περιορισμός εξόδων, γιατί μπορεί να έχουν αυξηθεί οι τιμές στις παραγγελίες, αλλά την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί και στο να πάει κάποιος, ας πούμε, να πάει κάποιος να φάει σε ένα εστιατόριο. Ενώ στην παραγγελία είσαι κάπως πιο περιορισμένος. Έχεις παραγγείλει αυτά, αυτά θα φας, αυτά θα πληρώσεις, τέλος. Ενώ αν βγεις στο εστιατόριο, όλο και κάτι θα γίνει, όλο και κάτι θα παραγγείλεις παραπάνω, θα περάσει και κανένας, θα τον κεράσεις. Μια μπύρα από εδώ, ένα ψυκτικό από εκεί. Κάπως αλλιώς το έχεις υπολογίσει, ανεβαίνει λίγο πιο πολύ.

στη φίλη μας την Ελένη, στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ αέρα, λέει εδώ. Ήδη ξεκίνησε έτσι η κακοκαιρία από τη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματι, θα είναι μια δύσκολη Παρασκευό. Ένα δύσκολο Παρασκευό Σάββατο. Την Κυριακή, όπως ακούσατε, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αλλά να σας πω κάτι. Ζέστη κάνει, δεν θέλουμε. Κρύο κάνει, δεν θέλουμε. Εντάξει. Το καλό είναι να μην έχει καύσωνα, παιδιά. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Να μην έχει καύσωνα. Γιατί πέρυσι τέτοιες μέρες είχε σαραντάρια. Γεια σου Δημήτρη, ο Δημήτρης Κύρκος. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο και τη Χριστίνα Αγγελάκη κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννότσου στο 211-10-80-880 που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα από τη Μάντρα Αττικής που μας πήρε και αυτός τηλέφωνο και μας είπε τη δικιά του καλημέρα. Φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει τα ωραία του τραγούδια, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοηθούν την πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα ακόμα και αν χαλάσει ο καιρός. Σημασία έχει να έχουμε αισιοδοξία. Να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα. Στίγμα.
8: Que no te equivocas, que te hagas el loco si no lo estás.

0: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
2: Στίγμα.
3: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.

0: Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio.
5: Pull me up! What do you see?
6: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινου. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και σήμερα βέβαια μαζί εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο λίγον τι συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, τα λέγαμε και χθες. Έχουμε αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Στους 28 βαθμούς θα πάει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Πάντως να ξέρετε δεν προβλέπονται βροχές. Και μάλιστα από το απόγευμα και μετά αναμένεται να καθαρίσει ο ουρανός και να έχουμε κατά γάλανο ουρανό. Επίσης να σας πω ότι για το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, έθριο καιρό και πάλι με ασθενείς ανέμους και με την θερμοκρασία εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς. Ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries. Είναι 5 τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες. Βλέπετε τις ώρες των δρομολογίων στο site levanteferries.com. Εκεί αναρτώνται και τα έκτακτα δρομολόγια όποτε προγραμματίζονται. Το σημαντικό είναι ότι από εκεί μπορείτε να αγοράσετε εσείς το εισιτήριό σας με μια εύκολη, γρήγορη και απλή διαδικασία χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Η εταιρεία Μπράτης είναι πάντα μαζί μας με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Ο Μπράτης διαθέτει λευκά είδη, γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, σεντόνια, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, κορυφαία ανατομικά στρώματα, αυτά της Elite Strom, έπιπλα, τη Sofa Company, πάρα πολλά άλλα είδη και για εξωτερικούς χώρους. Προσιτές τιμές και μεγάλες εκπτώσεις, προσφορές δηλαδή καθημερινά. Και μαζί μας βέβαια και η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης μας εκεί το βρίσκει, είτε είναι προϊόντα είτε είναι εφόδια και εξαρτήματα και μηχανήματα, καθώς και υπηρεσίες γεωπόνου. Αγκροκέρ Κεφαλινό, τηλέφωνο επικοινωνίας 233 48. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σήμερα γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία, χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα σημαντικά γεγονότα, το 1798 πέθανε ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1897 πέθανε ο Καρλ Έλσενερ, ο οποίος έλαβε δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον Πολυσουγιά, τον Ελβετικό όπως ονομάστηκε αργότερα. Λοιπόν, το 1915 γεννήθηκε ο σπουδαίος ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος, το 1920 πέθανε ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος του Ουδή. Το 1929 γεννήθηκε η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πλέον γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος, όπου το ημερολόγιο της, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, είναι ένα από τα πλέον πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως.

το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών τότε Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων, των τραμ δηλαδή, από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρολέι. Το 1978 είχαμε την πρεμιέρα της ταινίας Grease. Grease, έγινε θρύλος βέβαια λόγω της μουσικής που είχε. Το 1987 στο Ευρωμπάσκετ, το ιστορικό του 87 δηλαδή, η εθνική ομάδα νίκησε την τότε πάρα πολύ δυνατή Ενωμένη Γιουγκοσλαβία με 81-77 στον ημιτελικό με 30 πόντους του γκάνγκστερ Νίκου Γκάλι. Το 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%, ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η πολιτική άνοιξη τότε του Αντώνη Σαμαρά με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο συνασπισμός με το ίδιο ποσοστό 6,2%. Το 1996 η ΦΕΤΑ, το Κασέρι και πολλά άλλα είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Το 2003 πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Gregory Peck και ήταν 2004 όταν η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έκανε την πρώτη της εμφάνιση τότε στο Euro που διεξαγόταν στην Πορτογαλία και νίκησε 2-1 τη διοργανώτρια, την Πορτογαλία. Θυμάστε βέβαια ότι η εθνική έφτασε μέχρι το τέρμα, έτσι, κατέκτησε το Euro του 2004, μια σπουδαία επιτυχία τότε.

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις η διαμάχη, αν θέλετε, που έχει ξεσπάσει στον κλάδο της μεταφοράς νερού. Έχει πλέον λάβει και δικαστικές διαστάσεις η όλη υπόθεση. Αντιμέτωποι μεταξύ τους ιδιοκτήτες βιτιοφόρων οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και δημόσιας χρήσης για ένα θέμα που αφορά τη νομιμότητα της δραστηριότητάς τους, οι άδειες καταλληλότητας των οχημάτων, η προέλευση του νερού που μεταφέρεται. Και ξέρετε, όλα αυτά οι εκδιαμέτρου αντίθετες θέσεις των δύο πλευρών έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα, τεράστια προβλήματα, σε πολίτες, σε επαγγελματίες, σε επιχειρηματίες. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στα μισά του Ιουνίου και η Ζάκυνθος έχει ανάγκη από νερό. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, ειδικά η ορεινή Ζάκυνθος.

Και ερωτήματα τώρα, ποιους εξυπηρετεί, αν εξυπηρετεί κάποιους αυτή η κόντρα, γιατί τώρα και τι πρόκειται να γίνει, έτσι, και τι πρόκειται να γίνει. Θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό. Στο μεταξύ, για σήμερα, για το ζήτημα, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για τώρα τις 10 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση και θα δούμε πότε θα ξεκινήσει και αν.

φέρουν ευθύνη για το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί, ότι κάποιοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Ότι έχουν εμπιστοσύνη βέβαια στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, ότι θα αποκατασταθεί η αλήθεια και η πραγματικότητα. Βέβαια αντίστοιχα και οι ιδιοκτήτες βιντεοφόρων ιδιωτικής χρήσης έχουν τα δικά τους επιχειρήματα. Το ζήτημα είναι ποιοι τι πληρώνουν, ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο, έτσι. Αυτή τη στιγμή το μάρμαρο το πληρώνουμε όλοι εμείς.

Λοιπόν, θα ασχοληθούμε στην πορεία με το θέμα αυτό. Να πούμε ότι στη Ζάκυνθο είναι και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ο οποίος μάλιστα συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Στασινόπουλο. Με τον κύριο Μπούγα να αναφέρει ότι η ηλεκτρονική δικαιοσύνη αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές θεσμικές τομές των τελευταίων ετών, διότι μειώνει την γραφειοκρατία και επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης. Είναι γνωστά τα ζητήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν και που έχει επισημάνει πολλάκις ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακυνθού. Εννοώ για την υποστελέχωση της εισαγγελίας Ζακύνθου.

αυτό το θέμα θα τεθεί στην συνάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης με τον ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθο και άλλα ζητήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι κυρίαρχο αυτό. Δηλαδή το θέμα της στελέχωσης του δικαστηρίου έχει τεθεί πολλάκις και τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια πάρα πολλές φορές και πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση. Μάλιστα ο Δικηγορικός Σύλλογος επιμένει ότι πρέπει άμεσα να γίνει απόσπαση εισαγγελικού λειτουργού για να ενισχυθεί η εισαγγελία, διότι υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμίσεις δικαστικές υποθέσεις.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα δόθηκε μία απάντηση με δελτίο τύπου στα όσα ισχυρίστηκε, στα όσα είπε χθες εδώ στον Στίγμα βουλευτής Αγγίδης ο κύριος Ακτύπης. Δεν θα διαβάσω όλο το δελτίο τύπου. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ τοπικός διαμαρτύρεται διότι ο βουλευτής μοιράζει ειρωνίες όπως αναφέρει στα ραδιόφωνα. Ας κάνει μαθήματα γραμματικής και σύνταξης, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο είναι το ήρθαν 17 συνοριοφύλακες και άλλο το θα έρθουν όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους. Χθες είχαμε συζητήσει με τον κύριο Ακτύπη για το θέμα μεταξύ άλλων και των καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν.

Το ζήτημα με την επάρκεια νερού, με τους υδρομεταφορείς και τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε, και επανέρχομαι σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι τεράστιο το πρόβλημα, έτσι, και τεράστιο το θέμα. Απασχολεί επιχειρηματίες, πολίτες, φορείς. Έγινε μία συνάντηση της ΔΕΙΑΣ. Με εκπροσώπους του Συλλόγου Βυλών Ζακύνθου και επιχειρηματιών της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων συζητήθηκαν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα. Η ΔΕΙΑΣ ενημέρωσε για τις ενέργειές της, όπου με δικές της υδροφόρες και προσωπικό προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπαρκούν τα μέσα, έτσι, που διαθέτει η ΔΕΙΑΣ για να δίνει νερό με υδροφόρες, εννοώ.

Η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβουλίο, η Μείζων Αντιπολίτευση, η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας και ο επικεφαλής της, ο κ. Τσουρουνάκης, ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τους υδρομεταφορείς. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει επαρκώς αντιμετωπιστεί. And after midnight, το νερό δεν αφορά μόνο τους τουρίστες, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τους μόνιμους κατοίκους, έτσι, και τα σπίτια.

με τον κύριο Τσιρουνάκη να αποδίδει στον Δήμο την ευθύνη για τον καθορισμό του πλαισίου μεταφοράς και διανομής του νερού. Διότι όπως αναφέρει, οι άδειες που διαθέτουν οι μεταφορείς καθορίζουν συγκεκριμένα σημεία υδροληψίας και δεν επιτρέπουν την άντληση νερού από διαφορετικές γεωτρήσεις χωρίς σχετική έγκριση.

διότι εκεί πάρα πολλές, αρκετές αν θέλετε τέλος πάντων, επιχειρήσεις, και οικίες, έτσι, εξαρτώνται αποκλειστικά από τους υδρομεταφορείς, γιατί είναι εκτός δημοτικού δικτύου ίδρευσης. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα.

Από ό,τι βλέπω, η έκτακτη αυτή κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είχε προγραμματιστεί για τις 10 τώρα το πρωί δεν έχει ξεκινήσει. Πάμε για τις 12 το μεσημέρι.

και θα μας απασχολήσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακούτε Στίγμα εδώ μέχρι τις 12. Θυμίζω ότι έχετε τρεις διαφορετικούς τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Επισκέπτεστε το site stigmafm.gr, όπου μπορείτε και μας ακούτε άλλωστε ζωντανά, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp. Καθώς επίσης μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα και μέσω email studio@stigmafm.gr.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: ...35 λεπτά είμαστε μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα και μέχρι τις 12 Γρηγόρης Μπάς στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το ζήτημα με την διαμάχη μεταξύ ιδιωτών, να το πω έτσι, υδρομεταφορέων και δημόσιας χρήσης έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και προβλήματα σε όλη τη Ζάκυνθο, κυρίως στα Ορεινά. Προσπαθούν οι αρμόδιοι να βρουν μια λύση, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν, να λυθεί όλη αυτή η τοξική, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, ατμόσφαιρα που υπάρχει, με αλληλοκατηγορίες, με μηνύσεις, με χίλια δυο, μέχρι και στα δικαστήρια βέβαια έχει πάει υπόθεση. Κάτοικοι και επαγγελματίες των ορεινών περιοχών είναι εξαιρετικά ανήσυχοι. Το ζήτημα αφορά την επάρκεια και τη διανομή νερού, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε, φτάνουμε στα μέσα Ιουνίου, έτσι. Δεν είναι χειμώνας. Έχει επιπτώσεις όλη αυτή η ιστορία, για την οποία θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας της Αναφωνήτριας στα ορεινά, τον κύριο Σταμάτη Τσουκαλά. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
9: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαστά.
8: Βέβαια, εσείς και ως επιχειρηματίας, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, και στην ευρύτερη περιοχή, βλέπετε το όλο πρόβλημα σε μια διπλή διάσταση. Δεν είναι μόνο ότι είστε πρόεδρος στην κοινότητα και λαμβάνετε και τα παράπονα των συμπολιτών σας και τα λοιπά, αλλά και ως επιχειρηματίας διαπιστώνετε το ζήτημα. Για δώστε μας την εικόνα που επικρατεί σήμερα στα ορεινά. Πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινότητα επιχειρηματιών και κατοίκων με αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ των υδρομεταφορέων νερού?
9: Κοιτάξτε, κύριε Μπαστά, τα ορεινά, όπως είναι δομημένο το θέμα του νερού στα ορεινά πλέον, εξαρτώμαστε πλήρως από τους υδρομεταφορείς.
8: Ναι.
9: Είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι δημοσίας χρήσεως, είτε λέγεται ΔΕΙΑΣ.
8: Ναι.
9: Όπως και να έρθει το νερό, θα έρθει με ρόδες. Θα πρέπει λοιπόν, μέχρι σήμερα είναι κάποιοι το οποίο εξυπηρετούν τα ορεινά, μπορεί να ανεβαίνουν την ημέρα και οι 20 υδροφόρες. Με αυτό το πρόβλημα τώρα που έχει δημιουργηθεί, από 20 έχουν γίνει 7. Αυτή είναι η δυναμικότητα.
8: 7.
9: Λέω ένα νούμερο τυχαία ενδεχομένως στα νούμερα, αλλά...
8: Έχουν μειωθεί δραστικά.
9: Ναι, δεν μπορούμε λοιπόν. Η ανασφάλεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα ορεινά, μέχρι στιγμής δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο κατάλημα, είτε εστιατόριο το οποίο να έχει μείνει, αλλά είμαστε σήμα-σήμα πάμε.
8: Άρα λοιπόν, οι ιδιώτες υδρομεταφορείς έχουν σταματήσει να μεταφέρουν νερό στα ορεινά?
9: Ναι, δεν έχουν σταματήσει ακριβώς,
8: αλλά...
9: απλά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι δεν μπορούν να φορτώνουν από διάφορες γεωτρήσεις, αδειοδοτημένες, αλλά από διάφορες, και ο καθένας θα πρέπει να φορτώνει από τη δική του.
8: Ναι.
9: Αυτό έχει επιφέρει να μην έχει νερό στη ζήτηση που υπάρχει στα ορεινά. Και άρα μοιραία έχει πέσει η δυναμικότητα αυτή στο να μεταφέρουν και να εξυπηρετούν.
8: Μάλιστα.
9: Το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργείται τώρα,
8: ναι,
9: είναι τεράστιο σε εμάς. Γιατί ουσιαστικά, αν σου πει δεν μπορώ να σου φέρω νερό, κλείνεις. Δεν υπάρχει καθόλου δίκτυο. Οι περιοχές που δραστηριοποιούνται, δηλαδή από τις Βολήμες και όλο το Σκηνάρι μέχρι στον Άγιο Νικόλαο Βολημών και όλο το παραλιακό μέτωπο, δεν υπάρχει δίκτυο.
8: Ναι.
9: Όπως συνήθως και στα υπόλοιπα χωριά, εκεί που είναι οι βίλες, δεν υπάρχει δίκτυο.
8: Ναι, εξαρτώνται αποκλειστικά από τους υδρομεταφορείς.
9: Αποκλειστικά από τους υδρομεταφορείς.
8: Ναι,
9: η κόντρα λοιπόν τώρα που έχουν μεταξύ τους έχει επιφέρει αυτό το ζήτημα.
8: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σκαλά, με τις δικές σας πληροφορίες που έχετε, αυτή η κόντρα από πού προήλθε?
9: Η κόντρα προήλθε, νομίζω, μεταξύ από τους υδρομεταφορείς, τους ιδιώτες αυτούς που ήταν και κουβαλούσαν το νερό,
8: ναι, ναι,
9: με τα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα που, ναι, θέλουν να κουβαλούν. Από εκεί έχει προέρθει η κόντρα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά, δηλαδή, όσον αφορά το νομικό κομμάτι και όχι το ηθικό, γιατί αν με ρωτάτε για το ηθικό, είναι ο καθένας να πει την άποψή του, και η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει όλοι να δουλέψουν και όλοι να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί.
8: Ναι.
9: Αλλά το νομικό κομμάτι δεν μπορώ να το γνωρίσω.
8: Ναι.
9: Όποιον και να ρωτήσεις, θα καταλάβεις ότι έχει δίκιο.
8: Εσείς ως πρόεδρος κοινότητας, είμαι βέβαιος ότι έχετε γίνει αποδέκτης παραπώνων, έτσι, από συμπολίτες σας για το ζήτημα αυτό.
9: Εννοείται.
8: Έτσι.
9: Εννοείται.
8: Ναι.
9: Και πολύ περισσότερο όταν λαμβάνουμε τα παράπονα και σου λέει, γιατί αυτό έχει διαρρεύσει στην κοινωνία και σε μένα προσωπικά.
8: Ναι.
9: Ότι το πρόβλημα ενδεχομένως και να δημιουργείται από κάποιο χαρτί που θα έπρεπε να υπογράψει η Δημοτική Αρχή.
8: Ναι. Έχετε επικοινωνήσει εσείς με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, με τη ΔΕΙΑΣ, με τον κύριο Τουρκάκη?
9: Έχω
8: με τον
9: επικοινωνήσει
8: Δήμο...
9: και με τον κύριο Τουρκάκη,
8: ναι,
9: ο οποίος κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια, έτσι, έχει απάνω κάποια αυτοκίνητα, κουβαλάνε, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, προς το παρόν δεν το ξέρω αν θα τα καταφέρει ή όχι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη ΔΕΙΑ το απαιτούμενο δυναμικό, τα αυτοκίνητα, η οδηγή, το νερό για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τους ιδιώτες.
8: Ναι.
9: Δική μου εκτίμηση είναι αυτή, αυτό πιστεύω ότι θα γίνει.
8: Ναι.
9: Και γιατί... με τον Δήμαρχο από την κοινωνία.
8: Και με τον Δήμαρχο. Εσύ... Τι σας είπε.
9: Σήμερα ήταν, είχαν μια
8: συνάντηση.
9: Μια συνάντηση, ναι, η οποία θα έριχνε λίγο φως αν μπορεί να το υπογράψει το χαρτί, αν δεν μπορεί ή τι πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει.
8: Ναι.
9: Νομίζω όμως ότι είναι πολύ λάθος η στιγμή που καλείται να λύσουν τις συγκεκριμένες διαφορές που έχουν.
8: Ναι, ξέρετε, επειδή είμαστε στα μέσα Ιουνίου, πολλοί αναρωτιόνται γιατί τώρα επιλέχθηκε αυτή τη χρονική στιγμή να λυθούν κάποια ζητήματα μεταξύ των υδρομεταφορέων.
9: Και εμείς την ίδια απορία έχουμε, κύριε Μπαστά, γιατί αν θυμάστε ποιος... το ζήτημα αυτό έχει προκύψει από πέρυσι.
8: Ακριβώς.
9: Αν θυμάστε το Φεβρουάριο, ήταν στην παραλία εδώ στην πόλη, στο λιμάνι της Ζακύνθου, παρκαρισμένες 10-15 υδροφόρες.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Όταν φύγανε λοιπόν οι υδροφόρες από εκεί, δόθηκε η εντύπωση ότι είχε βρεθεί η λύση. Εν πάση περιπτώσει, είχαν συμφωνήσει.
8: Ναι.
9: Και κακώς το ότι δεν βγήκε προς τα έξω τελικά, τι συμφωνήσανε. Ας πούνε τώρα, τι συμφωνήσανε το χειμώνα.
8: Ναι.
9: Όταν λύθηκε το πρόβλημα το χειμώνα, η απεργία που είχαν οι υδρομεταφορείς και λύθηκε, πώς ξαφνικά τον Ιούνιο ερχόμαστε και είμαστε στο ίδιο και χειρότερα.
8: Ναι, είναι ένα σοβαρό ερώτημα αυτό. Και αν λύθηκε το πρόβλημα, γιατί μπορεί να, εντάξει, να βάλανε λίγο νερό στο κρασί τους όλοι και να είπανε το αφήνουμε και βλέπουμε.
9: Ακριβώς.
8: Έτσι.
9: Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής και αυτό που θέλω να βγείτε προς τα έξω.
8: Ναι.
9: Εμείς, είτε σαν επιχειρηματίες, είτε εγώ σαν πρόεδρος, δεν έχουμε καμία διάθεση να πάρουμε το μέρος κανενός. Ούτε παίρνουμε το μέρος κανενός. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να έχουμε νερό, να εξυπηρετηθούμε και να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Τώρα, και να το πληρώσουμε και όσο πιο φθηνά γίνεται. Εμάς μας βολεύει να μας φέρει. Μιλάω προσωπικά πλέον τώρα σαν επιχειρηματία.
8: Ναι.
9: Εγώ θέλω να μου φέρνει νερό η ΔΕΙΑ, να το πληρώνω φθηνότερα.
8: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια.
9: Θέλω, δεν είμαι τρελός.
8: Ναι.
9: Το ζήτημα είναι όμως, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να καθίσουν στο τραπέζι, να βρεθεί μια λύση για να μην πάθουμε τεράστια ζημιά σαν περιοχή, γιατί βαλόμαστε πρώτοι από την άποψη ότι δεν έχουμε εναλλακτική. Καμία.
8: Ναι, δεν υπάρχει εναλλακτική, ναι.
9: Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ζακύνθου βοηθάει και το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ.
8: Όσο
9: είναι
8: γίνεται.
9: Πιο κοντά, ναι, είναι, ναι, πιο κοντά στις γεωτρήσεις.
8: Ναι.
9: Ενώ εμείς είμαστε πολύ μακριά, δηλαδή ένα φορτηγό που θα καλυστεί να πάει, να διαλέξει πού θα πάει, θα προτιμήσει να πάει σε ένα ξενοδοχείο δίπλα του που είναι στα 5 λεπτά, δεν θα προτιμήσει να έρθει μια ώρα δρόμο στην Πολύνα.
8: Ναι. Με την εικόνα που έχετε τώρα, υπάρχουν επιχειρήσεις και οικίες εκεί στην περιοχή, στην αναφωνήτρια τέλος πάντων, που έχουν ξεμείνει από νερό?
9: Να έχουν ξεμείνει δεν νομίζω.
8: Είναι στο όριο.
9: Είμαστε όλοι στο όριο, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
9: Είμαστε όλοι στο όριο.
8: Κύριε Τσουγκαλά, κλείνοντας να σας ρωτήσω κάτι ευθέως δηλαδή, γιατί ξέρω ότι πάντα λέτε την άποψή σας. Θεωρείτε ότι αυτή η αντιπαράθεση τώρα, μέσα Ιουνίου, εξυπηρετεί κάποιους ή κάποιον ή κάποιον σκοπό?
9: Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση τώρα, μέσα στον Ιούνιο,
8: είναι καταστροφική, δεν το συζητάμε τώρα.
9: Έχει,
8: ναι,
9: σκοπό, έχει σκοπό να πιεστεί ο κόσμος τόσο πολύ, ούτως ώστε ενδεχομένως να βρεθεί λύση από κάποιες πλευρές προς τα εκεί που θέλουν. Δεν βλέπω κανέναν άλλο λόγο, γιατί τώρα μέσα στον Ιούνιο ξαφνικά αποφασίσαμε να λύσουμε τα ζητήματα του νερού στη Ζάκυνθο. Δεν γνωρίζουμε τόσα χρόνια στη Ζάκυνθο πώς κυκλοφορεί το νερό. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται ή αν φορτώνουν και από πού φορτώνουν τα αυτοκίνητα.
8: Εντάξει, σου λέει και κάποιος άλλος, για να πάρουμε και την άλλη άποψη, ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε και ο νόμος να εφαρμοστεί και να τηρηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε
9: αυτό,
8: τι
9: okay,
8: λέω. Ναι, εντάξει, ναι.
9: Εντάξει, σε αυτή την άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει...
8: Αλλά τώρα, ναι.
9: Νομίζω ότι είναι λάθος η στιγμή. Και αν θα προκύψει ζημιά από αυτό το ζήτημα, δεν θα είναι διαχειρίσιμη.
8: Κατανοητό. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πολύ.
9: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπασχαλά. Καλά.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, με τον πρόεδρο της κοινότητας αναφωνήτριας μιλήσαμε, τον κύριο Σταμάτη Τσουκαλά. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, έτσι. Ακούσατε και τον κύριο Τσουκαλά στα όσα είπε και πώς περιέγραψε την όλη κατάσταση, ειδικά στα ορεινά, έτσι, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.

Καθώς γνωρίζουν, σε εξέλιξη μία συνάντηση τώρα μεταξύ των δύο πλευρών στον Δήμο για να βρεθεί μια λύση. Είναι και παράγοντες του Δήμου εκεί, για να δούμε.

Λοιπόν, ακούτε στίγμα εδώ μέχρι τις 12. Εσείς μπορείτε να στέλνετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Που είναι οι εφαρμογές στο site stigmafm.gr, είτε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω email studio@stigmafm.gr. Έχουμε λάβει ένα δελτίο τύπου από τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης μεταφοράς νερού στη Ζάκυνθο, που αναφέρουν ότι με αφορμή τα γεγονότα και τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών γύρω από τη μεταφορά νερού στη Ζάκυνθο, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα. Εμείς λοιπόν, δημόσιας χρήσης ιδιοκτήτες μεταφοράς νερού, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν ξεκινήσαμε κανέναν πόλεμο εναντίον οποιοδήποτε. Αντιθέτως, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια συντονισμένη προσπάθεια συκοφάντησης καταγγελιών και διασυρμού που δεν περιορίστηκε μόνο στα πρόσωπά μας, αλλά έφτασε μέχρι τις οικογένειές μας και την επαγγελματική μας υπόσταση. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί. Οι πληροφορίες που επιχειρούν να παρουσιαστούν στην κοινή γνώμη απέχουν από την πραγματικότητα και πολλές φορές διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Όμως η αλήθεια δεν κρύβεται, και όσο κι αν κάποιοι επιδιώκουν το αντίθετο, στο τέλος πάντα έρχεται στο φως. Είμαστε άνθρωποι της δουλειάς, οικογενειάρχες και επαγγελματίες που υπηρετούμε επί χρόνια τον τόπο μας με συνέπεια. Δεν απειλήσαμε ποτέ κανέναν, ούτε πρόκειται να το κάνουμε, αναφέρουν. Δεν μπήκαμε σε αυτό το επάγγελμα για να αποκλείσουμε ή να πολεμήσουμε οποιονδήποτε, αλλά για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με σεβασμό προς τους πολίτες και τις ανάγκες του νησιού. Παρά τις προκλήσεις, τις πιέσεις και τις επιθέσεις που δεχθήκαμε, επιλέγουμε να απαντήσουμε με θεσμικό τρόπο. Η θέση μας θα στηριχθεί αποκλειστικά σε νόμους, σε έγγραφα, στοιχεία και αποδείξεις. Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται και η αλήθεια βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Και κλείνοντας, αναφέρουν, απευθυνόμαστε στο ζακυνθινό λαό, ζητώντας από όλους να αξιολογήσουν με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Είμαστε βέβαιοι ότι η πραγματικότητα θα αποκατασταθεί πλήρως. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό προς όλους. Αυτά αναφέρουν οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης μεταφοράς νερού στην Ζάκυνθο.

Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Βλέπουμε τα δρομολόγια που έχουν αναρτηθεί. Μπορείτε βέβαια να δείτε το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Το σημαντικό είναι ότι από εκεί, ακολουθώντας τα βήματα που είναι απλά, αγοράζουμε όποτε θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε, εύκολα και γρήγορα, το ηλεκτρονικό μας εισιτήριο. Το λαμβάνουμε άμεσα στο κινητό μας τηλέφωνο, πηγαίνουμε στο πλοίο που έχουμε επιλέξει και στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστούμε.

Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός που στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, που εκτός από υπηρεσίες γεωπόνου που παρέχει από τον κύριο Γεώργιο Κεφαλινό με τεράστια εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, προσφέρει και ένα ακόμα πολύτιμο όπλο για τους αγρότες μας. Είναι οι γεωργικές αναλύσεις που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs σε καρπό, σε καλλιέργεια, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα μέσω των αναλύσεων για τους αγρότες. Επικοινωνήστε με την Αγκροκέρ στο 23 3 48.

Η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό του χώρο στο Γαϊτάνι έχει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Έχει ματισμό ξενοδοχείων. Έχει τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company αποκλειστικά. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως της Elite Strom. Κοιμάσαι και ξεκουράζεσαι πραγματικά. Βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, δάπεδα, φωτιστικά, ταπετσαρίες τοίχου, κουρτινόξελα και κουρτίνες. Τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος υπάρχουν στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Οσκόλου 19. Ο Μπράτης διαθέτει είδη και για εξωτερικούς χώρους, όπως είναι συστήματα σκίασης ή τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό και βέβαια... ήδη υφάσματα, να το πω καλύτερα, αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Οι τιμές όλα τα είδη είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

Προσπαθούμε για να... για να έρθουμε σε επαφή και θα έρθουμε βέβαια με τους αρμόδιους φορείς για αυτό το τεράστιο, επαναλαμβάνω, ζήτημα που αφορά αυτό τον, επιτρέψτε μου, πόλεμο, γιατί περί πολέμου τώρα πρόκειται, εντός αγωγικών βάλτε τη λέξη αν δεν συμφωνείτε, μεταξύ των υδρομεταφορέων ιδιωτικής χρήσης και δημόσιας χρήσης. Εδώ τίθενται πάρα πολλά ζητήματα. Πάρα πολλά ζητήματα. Οι άδειες καταλληλότητας των οχημάτων, από πού είναι η προέλευση του νερού που μεταφέρεται, ζητήματα δημόσιας υγείας, αν είναι ελεγχόμενες οι πηγές γεωτρής ή όχι. Εάν το πρόβλημα είναι στη μεταφορά του νερού ή και στην εμπορία του νερού, είναι πολλά τα θέματα, έτσι, είναι πολλά τα ζητήματα. Αλλά και πάλι, γιατί λαμβάνουμε μηνύματα, το πρόβλημα είναι και το ερώτημα το μεγάλο είναι στο γιατί τώρα, στα μέσα Ιουνίου, αποφάσισαν κάποιοι να λύσουν τις διαφορές τους στις πλάτες όλων των υπόλοιπων, έτσι, πολιτών, επιχειρηματιών. Αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Το αντιλαμβάνεστε.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα αυτό και θα ασχοληθούμε εκ νέου με το που θα γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ακούτε Στίγμα, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τον Γρηγόρη Μπάστα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με την αναστάτωση που έχει προκληθεί σε όλη τη Ζάκυνθο, κυρίως στα ορεινά, αλλά θα έλεγα σε όλη τη Ζάκυνθο, με την αντιπαράθεση μεταξύ ιδιοκτητών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, μεταφοράς νερού εν πάση περιπτώσει. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Οι άδειες καταλληλότητας των οχημάτων, η προέλευση του νερού που μεταφέρεται, οι συνθήκες του ανταγωνισμού. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε, γιατί είμαστε στα μέσα Ιουνίου, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, πολίτες και επιχειρηματίες είναι στο κόκκινο, ανησυχούν ιδιαίτερα στα ορεινά, τα οποία άμεσα έτσι εξαρτώνται σε ό,τι αφορά την επάρκεια νερού από τους υδρομεταφορείς. Οι δύο πλευρές διατυπώνουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ άλλο, θα μιλήσουμε τώρα με την νομική εκπρόσωπο των ιδιοκτητών βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης, την δικηγόρο, την κυρία Μαρία Λιβέρη, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Λιβέρη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Ποια είναι η βασική θέση των ιδιοκτητών βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης απέναντι στα όσα τους αποδίδονται από την άλλη πλευρά, να το πω έτσι?
1: Κοιτάξτε, εμείς προ 25 ημερών λάβαμε μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την οποία το αίτημά της σε πολιτικό δικαστήριο, όχι σε διοικητικό, ήταν η εκκινητοποίηση των οχημάτων μας για λόγους λόγους υγειονομικής πολιτικής και νομιμότητας. Στην προσωρινή διαταγή, η οποία συζητήθηκε στο πρώτο δικείο Ζακύνθου, απερίφθη το αίτημα της άλλης πλευράς από τον δικάζοντα δικαστή. Και έκτοτε, εμείς ως αμυνόμενοι, ξεκινήσαμε μία έρευνα σχετικά με το τι ισχύει στις υπηρεσίες, πώς έχουν αδειοδοτηθεί αυτοί οι οποίοι φέρονται να έχουν ιδιόκτητες γεωτρήσεις και εν τέλει δεν έχουν ιδιόκτητες γεωτρήσεις, με ποιον δικαίωμα έλαβαν τα γιοταχή φορτηγά τους, τα οποία υποτίθεται ότι δήθεν εξυπηρετούν τις γεωτρήσεις τους, και ανακαλύψαμε φοβερά πράγματα για τη ζακυνθινή κοινωνία, τα οποία ξεπερνούν όχι μόνο την νομιμότητα και την πολιτική ευθύνη, και στο άμεσο μέλλον θα ποινικοποιηθούν.
0: Όπως, μπορείτε να μας δώσετε κάποια έτσι παραδείγματα, όχι μόνο ματεπώνυμα και τέτοια, έτσι?
1: Θα σας πω ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Υδρομεταφορέων Ζακύνθου δεν έχει στο όνομά του δική του γεώτρηση, κάτι το οποίο μας δημιούργησε μεγάλη εντύπωση. Πώς ο πρόεδρος ενός σωματείου, ο οποίος θα έπρεπε να έχει γεώτρηση στο όνομά του, αντί να έχει γεώτρηση για να μπορεί να εξυπηρετεί με το γιοταχή φορτηγό του τη συγκεκριμένη γεώτρηση, φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης γεώτρησης είναι ο αδερφός του. Ναι. Και όχι το... μόνο αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα από τους 20 που ετήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Τα οποία δυστυχώς η αδυναμία των υπηρεσιών, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο τμήμα συγκοινωνιών, να καλύψουν αυτές τις νομικές πλημέλες για το πώς γίνεται η διαδικασία, η αδυναμία των υπηρεσιών να ερμηνεύσουν τον νόμο και τις εγκυκλίους, θα μας οδηγήσει δυστυχώς ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αιθουσών των διοικητικών. Και πάνω σε αυτό το παιχνίδι, κάποιοι παίζουν και πολιτικά παιχνίδια. Σήμερα είχαμε συνάντηση στο Δήμο Ζακύνθου πλευρές. Πρέπει να σας πω ότι εγώ μαζί με τον αντίδικο εκπρόσωπο της άλλης πλευράς, τον κύριο Κεφαλίνο, αποχωρήσαμε από την αίθουσα.
0: Αποχωρήσατε γιατί, κυρία Λιβέρη?
1: Γιατί διαπραγματευόμασταν την παρανομία σε live σύσκεψη.
0: Γινόταν διαπραγμάτευση της παρανομίας.
1: Διαπραγματευόμασταν την παρανομία σε live για το πώς θα ευρωδοτηθούν τα ορεινά της Ζακύνθου, τα οποία, αν θυμάμαι πολύ καλά, μετά από πρόσφατη ομολογία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, τον κύριο Τουρκάκη, υδροδοτούνταν πέρυσι δωρεάν με υδροφόρες. Να σας πω ότι όλη η Ζάκυνθος έχει θέμα έχει πρόβλημα με το νερό, όχι γιατί δεν υπάρχει νερό, διότι δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ οι γεωτρήσεις, δεν έχει ελεγχθεί ποτέ η δράση των υδρομεταφορέων, τόσο δημοσίας χρήσης όσο και ιδιωτικής χρήσης φορτηγών οχημάτων. Και ως εκ τούτου, καλούμαστε εμείς οι πολίτες, με μηδενική κοινωνική πολιτική, ούτε τιμολογιακή απέναντι από την αυτοδιοίκηση, ούτε απέναντι από τους υδρομεταφορείς, να πληρώσουμε το τίμημα των εκατομμυρίων ευρώ συμφερόντων που παίζουν οι υδρομεταφορείς και η πολιτεία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Αλιβέρη, όσο πιο απλά βέβαια μπορεί να υποθεί αυτό από εσάς, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο?
1: Το νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Το νομοθετικό πλαίσιο ισχύει από το 1989, τροποποιήθηκε, ενισχύεται και το 1991, το 2014 ομοίως, το 2023 ομοίως, το 2024 ομοίως. Τα ΙΧ φορτηγά οχήματα εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη γεώτρηση και μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Τα δημοσίας χρήσης φορτηγά τελούν δημόσιο έργο μεταφοράς, είναι courier και μεταφέρουν το μεταφερόμενο προϊόν με τα όρια και με την καταλληλότητα που τους επιτρέπει ο νόμος. Δεν δύναται να είμαστε σήμερα στο 2026 και να λέμε ότι θα παίρνουμε τα ΙΧ, τα οποία άκουσα εγώ στη συνάντηση και γι' αυτό αποχωρήσαμε και με τον κύριο Κεφαλινό, θα πάρουμε τα ΙΧ και θα χρησιμοποιούνται ανέλεγκτα, εντέλως παράνομα. Θα βρούμε εμείς μια φόρμουλα μεταξύ μας για να εξυπηρετηθούμε, να κυκλοφορούν μέσα στη Ζάκυνθο μεταξύ γεωτρήσεων. Εάν υποπέσει η διοίκηση της Ζακύνθου, η αυτοδιοίκηση σε αυτό το λάθος, προσωπικά, σαν Μαρία Λιβέρη με σφραγίδα και υπογραφή, θα το φτάσω όσο δεν πάει. Στα αρμόδια υπουργεία και στα αρμόδια δικαστήρια. Όχι μόνο για τους πελάτες μου, αλλά ως Ζακυνθινή που δεν αντέχομαι άλλο αυτή την παρανομία. Γιατί έχουμε καταστήσει τη Ζάκυνθο πόρνη εκδιδόμενη και το καλοκαίρι την ξεζουμίζουμε και το χειμώνα φεύγουν όλοι από τη Ζάκυνθο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στο τραπέζι αυτό που κλήθηκα σήμερα να συμπράξω με τους φορείς του δημοσίου και να παρακολουθούμε το πώς θα νομιμοποιήσουμε την παρανομία, τα νομικά αυτά άλματα δεν θα τα παίξω για κανέναν, ούτε για τον πελάτη μου ούτε για τον εαυτό μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι υπάρχει σύγχυση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά νερού και την εμπορία νερού?
1: Δηλαδή, όχι, νομικά... δεν υπάρχει εμπορία νερού, κύριε, με συγχωρείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Εμπορία νερού δεν υπάρχει εκ του νόμου. Mm-hmm. Απαγορεύεται η εμπορία νερού. Mm-hmm. Να μας πούνε οι υδρομεταφορείς με το Δήμο να κάτσουν να δουν με ποιο λόγο τιμολογούν και υπό ποιο έρισμα. Το νερό, κύριε Μπάστα, δεν έχει αφεντικά.
0: Μιλάτε.
1: Τα αφεντικά του είναι ο Δήμος.
0: Για τους ιδιώτες.
1: Ο Δήμος διαφεντεύει το νερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί το αφεντικό να έχει νερό, το νερό να έχει αφεντικό κάποιον άλλον και να κόβει τιμολόγιο πώλησης. Να μας πούνε τι τιμολόγια είναι αυτά. Τι πουλάνε οι υδρομεταφορείς ακριβώς.
0: Μιλάτε για τους
1: αυτό
0: ιδιώτες. Μιλάτε
1: για τους ιδιώτες.
0: Για
1: τους ιδιώτες.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: αν εμείς
0: για να καταλάβει
1: μεταφορά,
0: και ο κόσμος.
1: Να μας πούνε οι υδρομεταφορείς με τι ακριβώς φορολογούν και τι ακριβώς πληρώνει ο Ζακυνθινός πολίτης. Και η ψευτοπανάκια ότι εγώ κινητοποιώ τα οχήματά μου και κάνω απεργία εν μέσω καλοκαιρινή σεζόν και δεν υδροδοτούνται τα ορεινά, αυτά να τα πούνε εκεί που περνάνε, στα καφενεία των χωριών.
0: Θεωρείτε, κυρία Αλιβέρη, ότι υπάρχει σήμερα έλλειμμα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές?
1: Έχω υποβάλει με εισαγγελική παραγγελία, γιατί οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν απαντούν σε κανένα από τα τιθέμενα ερωτήματα, πότε διενεργήθηκε τελευταία φορά έλεγχος οποιαδήποτε γεώτρηση της Ζακύνθου. Απάντηση δεν έχει δοθεί. Απάντηση δεν έχει δοθεί.
0: Ναι.
1: Θα επιληφθεί προφανώς επί του θέματος ο οικονομικός εισαγγελικός.

0: κύριο Κεφαλινό και που είπατε ότι αποχωρήσατε γιατί δεν θέλατε να λάβετε μέρος σε μια διαδικασία, από ό,τι κατάλαβα, παράνομη. Αυτό κατάλαβα.
1: Ή μια παράνομη λάθος. Διαδικασία. Μας καλέσαν να διαπραγματευτούμε την παρανομία. Την και παρανομία. Γι' αυτό και αποχωρήσαμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε νομικοί, αυτή... διακεκριμένοι. Ναι. Με μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, αλίμονο εάν καθόμουν σε αυτό το τραπέζι. Να συνεχίσω να συμπράττω στο οτιδήποτε.
0: Στη συνάντηση αυτή αντιλαμβάνομαι ότι ήταν και από τη ΔΕΙΑΣ και από τον Δήμο, έτσι δεν είναι?
1: Οι αρμόδιοι φορείς. Όλοι.
0: Ναι. Και όλοι.
1: Με συγχωρείτε, είμαι εκνευρισμένη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ. Εδώ και τρεις εβδομάδες οι οικογένειες τις οποίες εκπροσωπώ βρίσκονται σταυτόφορα με την αστυνομία να αδυνατεί να αντιληφθεί τι πρέπει να εφαρμόσει, τι πρέπει να ελέγξει, την εισαγγελία να μην μπορεί να αντιληφθεί και η εισαγγελία ακόμα τι πρέπει να εφαρμόσει, τι πρέπει να ελέγξει, γιατί τα θέματα αυτά δεν είναι ούτε ποινικά, ούτε πολιτικά, είναι διοικητικά και τα διοικητικά δικαστήρια δεν βρίσκονται, δεν εδράζονται στο νόμο Ζακύνθου. Από αλλού πηγαίνουμε και συζητούμε τέτοιου είδους τέτοιας φύσεως υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Και να πηγαίνω εγώ στις υπηρεσίες και οι υπηρεσίες να μην μας δίνουν με εισαγγελική εντολή, θα σας πω, των συγκοινωνιών, 4 μέρες τώρα με εισαγγελική εντολή δεν μου είχε δώσει τα έγγραφα τα οποία έχω ζητήσει.
0: Ποιους θεωρείτε, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία, ποιοι θεωρείτε ότι εξυπηρετούνται? Γιατί τώρα, κοιτάξτε, είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Ο κόσμος που ακούει, πολίτες, επιχειρηματίες, εντάξει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν νερό. Το αντιλαμβάνεστε τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε περαιτέρω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτή η αντιπαράθεση τώρα, ποιος εξυπηρετεί, δηλαδή τόσο το χειμώνα.
1: Ποιος εργοδοτής εξυπηρετεί?
0: Σας ρωτώ.
1: Κύριε Μπάρτα, αν έχω μια γεώτρηση στο Αργάσι Ζακύνθου και ο πελάτης μου εντολέας βρίσκεται στις Βολύμες. Να σας το πω έτσι, δεν με συμφέρει να παίρνω από κάποιο άλλο τη γεώτρηση νερό και να το μεταφέρω στις Βολύμες. Επειδή εκ του νόμου δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και επειδή αναγκάστηκαν, δεν ξέρω ποιος τους συμβούλευσε έτσι, να κινηθούν εναντίον των μοναδικών νόμιμων οχημάτων που μπορούν να πηγαίνουν οπουδήποτε και παντού, εντός και εκτός Δήμου. Λοιπόν, όταν είσαι αμυνόμενος, θα αναγκαστείς να διαβάζεις το νόμο και να αντιπετεθείς. Αυτό κάναμε εμείς. Δεν μπορούν λοιπόν τώρα κάποιοι να έρχονται και να λένε ότι εμείς, επειδή δεν μπορούμε εκ του νόμου να πάμε σε άλλη γεώτρηση, θα έρθει ο Δήμος να μου δώσει το δικαίωμα να πάω σε άλλη γεώτρηση και παίζω πολιτικό παιχνίδι και λέω κάνω απεργία.
0: Μάλιστα.
1: Απεργία ποιος, με πιανού την εντολή? Με πιανού το δικαίωμα έχει αυτή τη γεώτρηση και για ποιο λόγο την έχει? Θέλουμε να πάμε σε απλά βασικά διοικητικά θέματα, να δούμε την ευθύνη του Δήμου Ζακύνθου?
0: Ποια είναι?
1: Θέλουμε να δούμε την ευθύνη του Δήμου Ζακύνθου? Μήπως ο Δήμαρχος Ζακύνθου πρέπει να είναι σήμερα κατηγορούμενος και όχι εντολής μου?
0: Κατηγορούμενος.
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Κατηγορούμενος ο Δήμαρχος γιατί?
1: Ο Δήμαρχος Ζακύνθου βέβαια πρέπει να είναι κατηγορούμενος.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί δεν έχουν εξεταστεί ποτέ αυτές τις συμβάσεις? Γιατί δεν επανελέγχθηκαν οι γεωτρήσεις? Γιατί δεν δόθηκε το δικαίωμα σε αυτούς που έπρεπε να έχουν γεώτρηση να την έχουν στο όνομά τους?
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι.
1: Και κληθήκαμε να πούμε σήμερα τι? Να βρούμε μια φόρμουλα λοιπόν, γιατί αυτό ήταν η πρόταση.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Βρούμε μια φόρμουλα να πηγαίνουν όλοι παντού. Δηλαδή να καταργηθεί το επάγγελμα του ιδιοκτήτη φορτηγού δημοσίας χρήσης και να αντικαταστήσουμε το επαγγελματικό του δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη γεώτρησης, ο οποίος πρέπει να πηγαίνει συγκεκριμένες περιοχές κατά εντολή του Δήμου. Έχει ο Δήμος τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Μπάστα, που μπορώ εγώ να αποταθώ σαν πολίτης και να ζητήσω νερό? Ή παίρνω τον οποιοδήποτε ιδιώτη? Να αφήσουμε λοιπόν όλες τις δουλειές μας και να γίνουμε ιδιοκτήτες γεωτρήσεων. Προτείνω. Γιατί το πρόβλημα του Ζακύνθου είναι η έλλειψη υδροδότησης, είναι η αδυναμία διανομής του αντλούμενου ύδατος και ο έλεγχος του. Γιατί το νερό στη Ζακύνθου το βάλαμε πάνω σε 4 ρόδες και το μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Αυτό δεν είναι και τιμολογιακή πολιτική. Αυτό είναι παρανομία και μπάζει από παντού.
0: Κλείνοντας, κυρία Λιβέρη, θεωρείτε ότι θα βρεθεί μια λύση? Πάνω σε, πάντα με βάση το νόμο, έτσι, δεν αναφέρομαι σε κάποια άλλη περίοδο.
1: Εμείς, κύριε Μπάστ, θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Είναι ο Δήμος Ζακύνθου και θα μιλήσω για το Δήμαρχο προσωπικά Ζακύνθου και λέει περιμένουμε τα δικαστήρια να βγάλουν μια απόφαση επί της διαφοράς ή αντιφοράς των ιδιωτών. Εμείς θα τα βγάλουμε τα δικαστήριά μας. Δεν σχετίζεται ο Δήμος πουθενά στα αιτούμενα της άλλης πλευράς. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα στα οποία προσπαθούν να εμπλέξουν εμάς για να πιέσουν καταστάσεις και να βγάλουν τα δικά τους πολιτικά σκευάσματα ενώπιον της

0: ευθύνης κοινωνίας. Εμείς, κύριε Μπάστα, αυτή τη στιγμή που είμαστε αμυνόμενοι, θα φτάσουμε στα αρμόδια υπουργεία και στα συναρμόδια υπουργεία και θα δικαιωθούμε. Mm-hmm. Δεν θα παίζει κανείς στις πλάτες των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και πάνω στις βακινθινούς που διψάνε για νερό. Ένα νερό λυσασμένο που κάποιοι προσπαθούν να μας το πουλήσουν για πόσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Με αγωγημότητα 9.000 στη βρύση του σπιτιού μου το νερό. Στη βρύση του σπιτιού μου στην πόλη Ζακίνου με αγωγημότητα 9.000 μας λένε ότι έχουμε πόσιμο νερό. Σοβαρά. Σοβαρά. Επειδή δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς να τους ελέγξει. Για να δούμε τώρα που θα ασχοληθούμε. Τι θα μας απαντήσουν. Εγώ ντρέπομαι πολύ σήμερα σαν νομικός, ως νομικός που κλήθηκα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Και από το Δήμο Ζακίνου θα απέχω και θα συνεχίσω να απέχω, να εμφανίζομαι, γιατί προσβάλλω τη νομική μου υπόσταση και τον συνάδελφο, ευτυχώς που έφυγε και εκείνος, που αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, γιατί αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Ντροπή.
1: Κυρία Λιβέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή. Ήταν η κυρία Μαρία Λιβέρη μαζί μας, με την οποία συζητήσαμε. Η νομική εκπρόσωπος των ιδιοκτητών βιτιοφόρων δημόσιας χρήσης είπε πάρα πολλά και πολύ σοβαρά. Πάρα πολλά και σοβαρά, επαναλαμβάνω. Ακούτε Στίγμα, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 11 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινός, τα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας και πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και αγροεφοδίων και μηχανημάτων. Υπηρεσίες Γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους και τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs, το οποίο συνεργάζεται με την Αγκροκέρ. Αναλύσεις και αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ χρήσιμα για τους αγρότες μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Ο Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημά του Φωσκόλου 19, διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο τα κορυφαία λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ Νεφ στο μεγάλο του εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι. Έχει αποκλειστικά εκεί τα έπιπλα της Sofa Company, είναι υπέροχα, σας περιμένουν και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στον δικό σας χώρο. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ξεκούραστα και ονειρεμένα. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσετε το κορυφαίο ανατομικό στρώμα παγκοσμίως, της Elite Strom, που διαθέτει μόνο ο Μπράτης. Η εταιρεία Μπράτης έχει και για εξωτερικούς χώρους τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα, συστήματα σκίασης και πολλά άλλα, και βέβαια ήδη για επιχειρήσεις, σηματισμό ξενοδοχείων και όχι μόνο. Οι τιμές όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές.

Παίρνουμε μια ανάσα όλοι μαζί, μουσική θέλω να πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις που είναι και τελευταίες ημέρας και επιστρέφουμε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Don't worry, be happy now.
1: Έτσι για να ηρεμήσουμε και λίγο, να πέσουν οι τόνοι δηλαδή, με το τραγούδι. Don't worry. Σίγουρα θα έχουμε εξελίξει την συνέχεια, γιατί 12 η ώρα θα γίνει η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΙΑΣ για το θέμα με τους υδρομεταφορείς και την αντιπαράθεση που υπάρχει. Πάμε να κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας κάπως διαφορετικά και ευχάριστα, με μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, αύριο Σάββατο, 13 του μήνα. Θα έχουμε την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Το νησί των ποιητών» στον κινηματογράφο Φόσκολος. Είναι μια παραγωγή του κινηματογραφικού εργαστηρίου Film Freaks που ξεχωρίζει όχι μόνο για το θέμα της, αλλά και για το γεγονός ότι δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή παιδιών. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Λυπίδα Κοκκινογέννη. Είναι εκπαιδευτικός του τρίτου νηπιαγωγείου ΑΜΟΥ. Την έχουμε μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ, «Το νησί των ποιητών»?
2: Αυτή η ιδέα ξεκίνησε είμαστε δύο εθελοντές, οπότε ξεκινήσαμε κάποια εργαστήρια ελεύθερα για τα παιδιά του τρίτου δημοτικού. Το ένα εργαστήριο ήταν εργαστήριο ρομποτικής και το άλλο ήταν εργαστήριο κινηματογράφου που το έκανα εγώ.
1: Ναι.
2: Μας στήριξε ο Σύλλογος Γονέων του τρίτου δημοτικού φυσικά από την αρχή. Και διαπιστώσαμε την ανάγκη με τα παιδιά ότι θέλουμε να δούμε το νησί. Ότι τα παιδιά δεν ξέραν βασικά πράγματα για το νησί, για τον πολιτισμό του, για μέρη, έτσι, σημεία ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Επομένως, ξεκινήσαμε μια διαδρομή εξερεύνησης κάθε Κυριακή σε άλλο σημείο. Μιλήσαμε με ανθρώπους, με σημαντικούς ανθρώπους, με περαστικούς. Οπότε τα παιδιά, έτσι, μέσα από τη δική τους ματιά ανακάλυψαν, είδαν πράγματα έτσι για το νησί τους που τους έκαναν φοβερή εντύπωση. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. Είναι όλο φτιαγμένο από παιδιά.
1: Άρα λοιπόν τα παιδιά είχαν δημιουργική συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, παύλα πρόκληση, να ασχοληθούν με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Τι περιλαμβάνει το ντοκιμαντέρ?
2: Το ντοκιμαντέρ είναι καθαρά όλα ιδέες των παιδιών, δηλαδή ναι, οι δικές τους προτάσεις. Τις θέταμε σε ψηφοφορία μέσω της παιδαγωγικής φρενέ που αξιοποιήσαμε, που υπάρχουν συμβούλια τάξης, υπάρχει έξοδος στην κοινότητα κτλ. Επομένως, όσα επιλεχθήκανε ήταν, για παράδειγμα, ο Σολωμός, ναι, ήταν ο Γρηγόρης Ξενόπουλος, ήταν ο Ούγκο Φόσκολο και ήταν και σημεία όπως το κάστρο της Μόχαλης, τα παλιά ρεπάρα.
1: Θα γίνει και περιήγηση μέσω ντοκιμαντέρ στα προσεισμικά ρεπάρα.
2: Ναι. Μιλήσαμε και με την οικαστικό που έφτιαξε ένα μεγάλο έργο έτσι για το πώς ήταν πριν το σεισμό εκείνη η περιοχή. Περιλαμβάνει δηλαδή πολλά θέματα όσα επιλέχθηκαν από τα παιδιά. Και έγιναν και οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων και οι λήψεις των πλάνων από τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή εμείς οι ενήλικες ασχοληθήκαμε μόνο με το μοντάζ στο τέλος.
1: Υπήρξαν δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την παραγωγή αυτού του ντοκιμαντέρ? Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα?
2: Ήταν δύσκολο γιατί η συμμετοχή των παιδιών ήταν μεγάλη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσαμε κάθε φορά να έχουμε ομάδες 20-30 παιδιών αν το δεχόμασταν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν υπήρχαν πολλοί εθελοντές, ενήλικες, να βοηθήσουν.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν βέβαια και τους ευχαριστώ έτσι ο Γιώργος, η Μελίνα, η Ελένη, η Δώρα, είναι από τα ονόματα, που βοήθησαν, η Αρετή, που ερχόντουσαν, αλλά δεν έφταναν και τόσα παιδιά να είμαστε έξω στον δρόμο έτσι, για θέματα ασφαλείας πάνω απ' όλα. Αλλά τα καταφέραμε με μικρές ομαδούλες.
1: Πιστεύετε ότι τέτοιες δράσεις μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τα παιδιά στο να ασχοληθούν περισσότερο με τις τέχνες και τον κινηματογράφο?
2: Σίγουρα, και το είδαμε αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή κάθε φορά τα παιδιά ξεκινούσαν με μικρό ενδιαφέρον, δηλαδή πιο πολύ για τη βόλτα, θα έρθω για τη βόλτα, και τα βλέπαμε κάθε φορά ότι αναλαμβάνανε έναν ρόλο παραπάνω, ότι για παράδειγμα το κάδρο μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ωραίο, ή πέφτει το φως. Να το κάνουμε έτσι, να πούμε αυτό. Διαλέγανε δηλαδή τα πιο σημαντικά να αναδείξουμε, τα πιο ωραία πλάνα. Πιστεύω δηλαδή ότι εκτός από το ότι μάθανε πράγματα για τον πολιτισμό της Ζακύνθου, μάθανε και κινηματογράφο.
1: Ναι, την τέχνη του κινηματογράφου. Δεν είναι απλή, δεν είναι καθόλου απλή. Τα παιδιά τι ηλικίας ήταν περίπου τα παιδιά τα οποία μετήχαν σε αυτή την παραγωγή?
2: Από 5 έως 12 ετών.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν σκέψεις και για άλλες αντίστοιχες κινηματογραφικές παραγωγές ή άλλες πολιτιστικές δράσεις στο μέλλον?
2: Ναι, υπάρχουν σκέψεις, γιατί το ζήτησαν και τα ίδια τα παιδιά, το εργαστήριό μας, το Film Freaks, δηλαδή η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε ήδη ένα ταινιάκι μικρού μήκους που λέγεται «Η Επανάσταση των Ρομποτάκηδων».
1: Η Επανάσταση των Ρομποτάκηδων.
2: Των Ρομποτάκηδων. Ναι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έκανε το εργαστήριο ρομποτικής στο RoboKids. Οπότε ενώσαμε τα δύο εργαστήρια και φτιάξαμε την Επανάσταση των Ρομποτάκηδων.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ωραία η δουλειά και αυτή η καθαρά των παιδιών.
1: Ναι.
2: Και σκεφτόμαστε και του χρόνου να συνεχίσουμε με... Τα παιδιά προτείνανε μια σειρά ντοκιμαντέρ, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν έχουν αναδειχθεί από το νησί.
1: Ναι.
2: Και ναι, έχουν μείνει ανοιχτά.
1: Αυτά απαιτούν και κάποιο κόστος, έτσι, έχουν ένα κόστος. Έχετε οικονομική βοήθεια για όλη αυτή την προσπάθεια?
2: Δυστυχώς
1: σας έχει βοηθήσει οι αρχές κάποιος? Ναι. Τίποτα?
2: Όχι,
1: από κανένα.
2: Τίποτα, είναι καθαρά με το δικό μας εξοπλισμό, κινητά, drone, τρίποδα, μικρόφωνα.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια μας αρκούν για την ώρα.
1: Για την ώρα. Ναι.
2: Δεν το συζητώ ότι για να κάνεις κάτι έτσι πιο επαγγελματικό χρειάζεται μια στήριξη.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι.
2: Αλλά προς το παρόν αυτός ο εξοπλισμός είναι εντάξει για τα παιδιά.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ των νησί των ποιητών θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον κινηματογράφο Φόσκολος, ελεύθερη είσοδος.
2: Ναι, έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εκεί.
1: Ναι. Πόση διάρκεια έχει περίπου το ντοκιμαντέρ?
2: Είναι 42 λεπτά.
1: 42 λεπτά. Ναι. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από την προβολή αυτού του ντοκιμαντέρ? Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να κρατήσει μέσα του? Τι θέλετε να περάσει στο κοινό?
2: Ότι οι άνθρωποι εδώ ζουν σε έναν ευλογημένο, θα πω, τόπο, που δυστυχώς αναδεικνύουν μόνο τον τουρισμό. Και είναι και διαπίστωση των ίδιων των παιδιών αυτό, θα φανεί και στο ντοκιμαντέρ. Ενώ τα παιδιά του τόπου διψάνε να μάθουν πράγματα για τον τόπο, και μέρη και ιστορία. Διψάνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα δύσκολα το περιμένεις από παιδιά και είναι κάτι που μας εξέπληξε. Οπότε εγώ παρακαλώ να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν που ζουν, να ενωθούν με την κοινότητά τους, για να μπορούν να έχουν έτσι να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και
1: μάλιστα.
2: Έτσι μια, ναι, ναι.
1: Πάντα τέτοια σας εύχομαι, ανάλογες δράσεις και στο μέλλον, πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα απολαύσουμε το ντοκιματέρ αύριο 11 η ώρα στον Φόσκολο, στον κινηματογράφο.
2: Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε
2: εκεί.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν η κυρία Ελπίδα Κοκκινογέννη, η ίδια εκπαιδευτικός στο τρίτο δημοτικό ΆΜΟΥ. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση αυτή. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος, με ελεύθερη είσοδο εννοείται. Ο καθένας μπορεί να πάει και να δει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο φτιάχτηκε κυριολεκτικά από τα παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το νησί των ποιητών, όπου, όπως μας είπε και η ίδια κυρία Κοκκινογέννη, τα παιδιά επιχείρησαν μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, με τη δική τους ματιά, να αναδείξουν την ιστορία της Ζακύνθου, τον πολιτισμό, τη συλλογική μνήμη του τόπου μας, να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν. Αυτά θα δούμε αύριο στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.

Για άλλη μια φορά από την κεντρική επικαιρότητα πάμε τώρα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι την άνοιξη του 27 θα πάμε σε εκλογές. Το λέω, λέει, ξεκάθαρα και τα λοιπά. Με φουτεράκι θα πάμε, με φουτεράκι. Όχι κατά καλό καιρό, ούτε αργότερα. Εντός του 26 δηλαδή.

Λοιπόν, από σήμερα το βράδυ έχουμε και την πρεμιέρα του θερινού σινεμά Χρήστος Νέγκας και με μια σπουδαία ταινία, «Η μέρα αποκάλυψης» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με Colin Firth, με Wyatt Russell, με Josh O'Connor, με Jim Parak, με Eric Blunt, με ένα σπουδαίο cast ηθοποιών. Είναι η πολύ αναμενόμενη επιστροφή του σπουδαίου Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνει κιόλας, θα σε τρομοκρατούσε κάτι τέτοιο. Πλησιάζουμε λοιπόν όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης και σε αυτή την εξαιρετική ταινία, η οποία προβάλλεται στον κινηματογράφο, στον θερινό μάλλον σινεμά, Χρήστος Νέγκας, στις 9:30 το βράδυ, αλλά προβάλλεται και στις 10 το βράδυ στον κινηματογράφο Φόσκολος. Η επιλογή είναι δική σας, αν θέλετε καλοκαιράκι θερινό σινεμά ή να πάτε στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Φόσκολου. Από εκεί και πέρα στον κινηματογράφο Φόσκολος έχουμε στις 6:30 τη συνέχεια της ταινίας κινουμένων σχεδίων, εννοείται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, «Η φάρμα των ζώων». Είναι η μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του George Orwell στη μεγάλη οθόνη, με μια διασκεδαστική εννοείται και χαρούμενη προσέγγιση για τα παιδιά, όπου τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, τη ζωή τους στα δικά τους χέρια, διώχνουν τον άνθρωπο, δημιουργούν μια νέα κοινότητα. Εκεί όλα είναι ιδυλιακά στην αρχή και υπέροχα, είναι όλοι ίσοι, αλλά μετά αρχίζουν οι φιλοδοξίες, οι διαμάχες, οι διαφωνίες, δοκιμάζεται η φιλία τους, η ενότητά τους κτλ. Και μέσα από περιπέτειες, διασκεδαστικές βέβαια περιπέτειες, έτσι, αλλά και δοκιμασίες, μαθαίνουν τα ζώα τι σημαίνει συνεργασία, αληθινή ηγεσία, δικαιοσύνη κτλ. Περνάει και πολλά μηνύματα δηλαδή το έργο. Είναι «Η φάρμα των ζώων», σε σκηνοθεσία Άντι Σέρκης, επαναλαμβάνω, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά ταινία κινουμένων σχεδίων, κάθε απόγευμα 6:30 στο Φόσκολο. Και από εκεί και πέρα στις 8 το απόγευμα συνεχίζεται και η προβολή του ψυχολογικού θρίλερ ταινίας τρόμου Backrooms. Εκεί ο τρόμος παίρνει και η αγωνία παίρνουν άλλες διαστάσεις, αλόκοτες, με παράλληλα σύμπαντα, με εξαφανίσεις, με παράξενα βίντεο. Είναι η ταινία τρόμου βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, έτσι, το Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, κάθε απόγευμα επαναλαμβάνω στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.

όπως κάθε μέρα και σήμερα μαζί μας ήταν η Αγκροκέρ Κεφαλινό στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Οι αγρότες μας εκεί βρίσκουν τα πάντα. Η Αγκροκέρ καταρχάς είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο, τον έλεο ραδιστικών της Κολοβός Γκρουπ. Προφανώς και διαθέτει πιστοποιημένα φυτοφάρμακα και κορυφαία επώνυμα προϊόντα που οι αγρότες γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Πλήρη γκάμα μηχανημάτων, εξαρτημάτων και αγροεφοδίων, υπηρεσίες γεωπόνου Γεώργιος Κεφαλινός για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη, για να λύνει τις απορίες του, για να του δίνει όλα τα εφόδια ώστε να έχει μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Και επαναλαμβάνω τα πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs, που συνεργάζεται με την Αγκροκέρ, όπου μέσω των αποτελεσμάτων αυτών των αναλύσεων οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους και γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα σημαντικά για αυτούς. Αν για παράδειγμα υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην καλλιέργειά τους, ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν και πολλά άλλα. Μπορείτε και να καλέσετε για να μάθετε περισσότερα την Αγκροκέρ στο τηλέφωνο 23348. Βεβαίως στην παρέα μας και η Levante Ferries, 5 δρομολόγια εκτελεί εταιρεία. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρινο, 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο πρωί, 10.30, 1 μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Όποτε προγραμματίζονται έκτακτα δρομολόγια, αναγράφονται και αυτά στο site levanteferries.com. Εκεί βλέπετε και το πλήρες πρόγραμμα όπως έχει ήδη αναρτηθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Προφανώς θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην πορεία. Η Levante Ferries για τη δική μας άνεση και εξυπηρέτηση μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας επισκεπτόμενοι το site. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλουμε. Άμεσα λαμβάνουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να το εκτυπώσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχουμε αναρτήσει στην οθόνη. Θα πάμε στο δρομολόγιο που έχουμε επιλέξει. Προφανώς θα πάμε τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, εννοείται. Και στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστούμε.

όπως έλεγα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευμα και μετά. Αυτή η μουντίλα δηλαδή, έτσι τα σύννεφα που τώρα βλέπουμε, θα φύγουνε. Αυτό προβλέπει το μετεωρολογικό δελτίο. Αύριο Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, κατά γάλαν ουρανό, έθριο, και τη θερμοκρασία εκεί περίπου γύρω στους 30 βαθμούς. Άλλο αν η αίσθηση είναι για περισσότερο, διότι έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι, να είμαστε όλοι καλά, την Δευτέρα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, αυτή τη Δευτέρα, στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, εκεί στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, από τον Γρηγόρη Μπάστα, ένα υπόλοιπο Παρασκευής όσο καλύτερο το φαντάζεστε, να έχετε όλοι και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, καλή συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
4: Στίγμα.
5: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: in sight. Fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ μπορείτε να την απολαύσετε στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινου. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25 798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 98,6, Άγγελος Περιούχος στο μικρόφωνο. Κουτσορεμένη σήμερα η εκπομπή. Πολλά τρεχάματα, νίκη το θερινό σινεμά σήμερα.

φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για την χθεσινή συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη στο κύριο Χατζηνικολάου. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ορκίστηκαν και τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο.

ενδιαφέρον σήμερα είναι αν θα γίνει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Λίγο πριν τα γενέθλια του Τραμπ, 80 ετών στο άνθος της νεότητάς του,

Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, το Ιράν θα επαναλειτουργήσει τα στενά του Ορμούς αλλά οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν έως ότου εκταμιευθεί το μισό των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, ανασταλούν οι κυρώσεις πετρελαίου και αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Εχθές ο Τραμπ για μία ακόμα φορά είπε ότι η χώρα του κατέληξε σε μία σπουδαία συμφωνία για τον πόλεμο με το Ιράν. Σήμερα έχουμε ισχυρή άνοδο στις παγκόσμιες αγορές. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Καλά, μην πάτε στα βενζινάδικα και πείτε γιατί δεν είναι φθηνότερο το πετρέλαιο σήμερα, ιδίες τώρα.

φαντάζομαι έχετε προσέξει ότι δεν έχουμε ήλιο σήμερα, έχουμε συννεφιά. Είχαμε ήλιο το πρωί, τώρα έχουμε συννεφιά. Οι μετεωρολόγοι δεν δίνουν κακοκαιρία εδώ στο νησί, δηλαδή καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια και χαλάζι που δείχνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά επειδή με τη Ζάκυνθο δεν έχουν πέσει ποτέ μέσα, ποτέ δεν ξέρεις.

Πάντως ο Μητσοτάκης έγινε και στη λίστα. Μας προτρέπει λοιπόν την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές να πάμε με φουτεράκι. Μα τι είναι ο Λάκης Γαβαλάς ή ο άλλος ο Κουδουνάρης? Έκανε και προβλέψεις για το Μουντιάλ, είπε ότι θα κερδίσει η ομάδα από την Ευρώπη.

Και τώρα η κόντρα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι για τα διπλώματα. Είπε ο Μητσοτάκης τρεις φορές του έχει πάρει το δίπλωμα ο λαός και δεν μπορεί να οδηγήσει. Ο Τσίπρας απάντησε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μα τι λέτε κύριε Τσίπρα, έχει γεμίσει η χώρα πατίνια. Πέραν το ότι η ζωή μας έχει γίνει πατίνι, μην το κάνουμε θέμα αυτό τώρα. Σε λίγο όλη η Ελλάδα θα κατεβαίνει σε καλλιτεχνικό πατινάζ και δεν θα προλαβαίνει ο Αλέξης Κροστάλας να κάνει

Επιλέξει ο Μητσοτάκης, είπε: «Εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο?» Έτσι όπως το είπε, βέβαια, είναι σαν να, σαν να είπε ότι έχεις πάρει ένα αυτοκίνητο, διώξε αυτό το αυτοκίνητο που έχεις, αγόρασε ένα άλλο. Έπρεπε να πει: «Μπορείτε να οδηγήσετε άλλη φορά αυτοκίνητο?» Μην τα θέλουμε κιόλα.

Η απάντηση του Τσίπρα ολόκληρη είναι ως εξής. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους. Συνεπώς, αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ μια ηλεκτρική βέσπα μικρού κυβισμού οδηγώ, οπότε δεν ασχολούμαι με αυτά. Έβαλε και μια καινούργια λέξη ο Τσίπρας. Εντιμόμετρο. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια, στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Τσίπρα και το ΕΛΑΣ. Τι μέτρο υπάρχει? Γιατί έχουν μπερδευτεί στις παραμέτρους και δεν έχω δει καμία μεζούρα στα χέρια τους να μετράνε κάτι.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Κικυρίκου! Η φάρμα το ζώο. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα

0: ζώα είναι ίσα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Σήμερα ξεκινά ο θερινός κινηματογράφος Χρήστος Νέγκας στην πλάση του Αιώνα. Με μια πραγματικά μεγάλη ταινία. Είναι η νέα ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης.

Οι πρώτες αντιδράσεις του κοινού όπου προβλήθηκε η ταινία. Χθες ξεκίνησε, αλλά δεν τα καταφέραμε χθες να έχουμε έτοιμο το σινεμά και ξεκινά σήμερα στο Φόσχολο. Ξεκίνησε βεβαίως στον Έγκας, ξεκίνησε στο Φόσχολο. Για την ιστορία, έλα, μαζέψου. Στον Έγκας θα προβάλλεται κάθε βράδυ στις 9.30 και στον Φόσχολο κάθε βράδυ στις 10.

Όλοι μιλάνε για την καλύτερη ταινία του Steven Spielberg τα τελευταία 20 χρόνια. Μάγος σκηνοθέτης ο Spielberg. Ο βασιλιάς του blockbuster, αλλά συγχρόνως και ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει να έχει μια παιδική ματιά ακόμα και στα πιο σκληρά θέματα του. Εδώ λοιπόν στην ημέρα αποκάλυψη είναι σαν να συνεχίζει την ιστορία από εκεί που τελείωσαν οι στενές επαφές τρίτου τύπου, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι σαν να δίνει απαντήσεις σε αυτό που δεν πήρες από εκείνη την ταινία πριν τόσα χρόνια. Είναι μια ταινία με καταιγιστική δράση, με φοβερό μοντάζ, με φοβερή ένταση, αλλά μέσα σε αυτά υπάρχει μια ματιά που σε καθυλώνει. Ειδικά εκεί στη μέση της ταινίας, όταν οι πρωταγωνιστές συναντιόνται για πρώτη φορά. Αφού έχουν περάσει διάφορα, δεν θα σας πω, δεν θα κάνω spoiler. Και έχουν έρθει σε επαφή με αυτό που εμείς λέμε εξωγήινοι. Και αφού διαπιστώνουν ότι μπορούν να μιλήσουν σε πάρα πολλές γλώσσες, μπορούν να μιλήσουν ακόμα και με ζώα, όλο αυτό δίνεται πολύ γλυκά και πολύ ανθρώπινα. Όταν συναντιόνται λοιπόν και λέει ο ένας τον άλλον «σε ξέρω», ενώ δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, και παίρνει το μήνυμα και μετά αρχίζει η καταδίωξη, γιατί το κράτος δεν θέλει τέτοιες αποκαλύψεις. Άλλο που τώρα η NASA μας έχει δώσει ήδη τα πρώτα βίντεο με τους εξωγήινους. Και το τελευταίο ημίωρο είναι ό,τι πιο ανθρώπινο, πιο γλυκό και πιο τρυφερό μέσα στην ένταση που υπάρχει, έτσι, που έχετε δει στο σινεμά. Εκεί καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Ότι η αγάπη είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και ότι το άγνωστο δεν είναι απαραίτητα εχθρός μας. Και ότι δεν μπορεί να δημιουργήθηκε ένα τόσο τεράστιο, αχανές σύμπαν μόνο για μας. Με συγκλονιστικές ερμηνείες, η Emily Blunt. Δεν ξέρω αν θα πάρει Όσκαρ, αλλά σίγουρα θα μπει στις υποψηφιότητες. Ο Colin Firth σε ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει. Ο Jack O'Connor επίσης. Ημέρα αποκάλυψης. Είναι η πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη ταινία του καλοκαιριού. Απολαύστε την 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, που κάνει την επίσημη πρεμιέρα φέτος. Και στο κινηματογράφο Φόσχολος.
με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Και οι δύο κινηματογράφοι του νησιού σας εύχονται καλό καλοκαίρι, καλή διασκέδαση, καλή θέαση και καλά να είμαστε πάνω απ' όλα.

Εάν ψάχνετε για μια γεύση που δεν θα περάσει απαρατήρητη, που θα σας σκλαβώσει και θα την κάνετε κομμάτι της ζωής σας, αυτή η γεύση βρίσκεται στο τσιλιβί. Και είπαμε, είναι γεύση που δεν θα περάσει απαρατήρητη. Και που βρίσκεται αυτή η γεύση? Στο walk and roll. Το walk and roll φέρνει το απόλυτο street food experience, με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobabs και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

Εχθές μάθαμε και για ποιο λόγο είναι περήφανος ο κ. Μητσοτάκης, επειδή έχουμε πλέον την Ελλάδα gov.gr. Και δεν έχουμε πλέον γραφειοκρατία. Ότι όλα γίνονται με ένα κλικ. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης έχει μπει ποτέ στο gov για να ζητήσει κάτι. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, με αγάπη σας το λέω αυτό, περισσότερες ώρες περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα από όσο περιμέναμε στις ουρές για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό. Και ξανά και ξανά και να δούμε αν είσαι εσύ και στέλνουμε τα στοιχεία μας και ξανά να ξανασιγουρέψουμε ότι είσαι εσύ. 15 φορές, συγγνώμη, προλαβαίνω να κάνω και χειρίς αλλαγής φύλου τόσες φορές που μου ζητάτε απόδειξη ότι είμαι εγώ. Πολύ καλό το ότι μπήκαμε στην ψηφιακή εποχή, αλλά υπάρχει ψηφιακή αποχή από το κράτος, κύριε Μητσοτάκη, διότι δεν μας επιτρέπει να μπαίνουμε εύκολα. Μας παιδεύει. Και βρήκε και ευκαιρία ο Τσίπρας να πει για μια νέα πλατφόρμα για τη διαφάνεια. Είπε ότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή και είναι αδύνατο να έχουμε αυτή την αδιαφάνεια που κυριαρχεί στη χώρα μας. Η διασύνδεση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας δώσει τον τρόπο να βγαίνει red flag. Βρε Αλέξη μου, ελληνικά αγάπη μου, εδώ όταν έγινες πρωθυπουργός δεν ήξερες το good morning, έλεγες yes madam. Red flag. Το κόκκινη σημαία σε πειράζει, γιατί σου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θες να είσαι κόκκινος πια? Πρέπει να κοκκινήσεις από ντροπή. Red flag. Άσε μας, Χριστιανέ μου, και εσύ. Red flag. Red flag να σου γίνει, άντε να μην πω τι. Για κάθε απευθείας ανάθεση, λέει, να βγαίνει red flag, κάθε παρατυπία, ώστε να μην μπορεί κανένας να κάνει την απάτη. Υπάρχει ο τρόπος, αλλά λείπει η πολιτική βούληση και θα την αποκτήσουμε βεβαίως με τη βοήθεια του κ. Τσίπρα. Και πρότεινε μέτρα, σε λίγο θα προτείνει χιλιόμετρα, μπορεί και ναυτικά μίλια, κανείς δεν ξέρει. Το πρώτο μέτρο, είπε, είναι η ακρίβεια υψηλού ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια προοδευτική πολιτική, η ΔΕΗ θα πρέπει να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, σταθερή τιμή και άλλα τέτοια ιστορίες για αγρίως. Και μιλάμε για εκείνο τον τεράστιο ουρανοξύστη που φτιάχνεται εκεί στην Αττική παραλία. Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Τσίπρας είχε υποσχεθεί εκατομμύρια δέντρων εκεί πέρα, αλλά αυτός παραχώρησε το χώρο. Αυτός παραχώρησε στους Γερμανούς τα αεροδρόμια. Αυτός έχει βάλει υποθήκη την Ακρόπολη. Δεν λέω ότι έκανε μόνο κακά, έκανε και καλά. Τα καλά δεν μπορούσε να τα διαφημίσει, τα κακά μας έμειναν ανεξίτηλα. Ξέρετε, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν και κάποια στιγμή όταν αρχίζει να κοχλάζει το νερό στο καζάνι, όλοι τα κατηχύνεται. Τώρα λοιπόν βρήκαν φωνή ταχυμένα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: Θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Το βασικό λοιπόν δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εκ των δια της ισάτωπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτή η Σακύρα πάντως είναι καλύτερη από τη χθεσινή Σακύρα. Γιατί χτες στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική, Καναδά, Μεξικό, τραγούδισε πάλι Σακύρα. Αλλά αυτό το τραγούδι που ακούμε εμείς εδώ τώρα είναι από άλλο Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική που είχε τραγουδήσει πάλι Σακύρα. Αυτό διαλέξαμε εμείς, το Άφρικα. Και όχι το χθεσινό, γιατί πρέπει λίγο να μεστώσει στο μυαλό μας και κάποια στιγμή ίσως να το χρησιμοποιήσουμε. Σε άλλα νέα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές, να βγει και τρίτη και τέταρτη και όγδοη και εκατοστή τετραετία. Δεν πρέπει να βγει κανένας άλλος, όπως έλεγε μια κυρία χτες, και να έρθει και η Σακύρα εδώ να το γιορτάσουμε όπως μας αξίζει και όπως του αξίζει.
2: Είστε 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εσείως θα είστε πάνω από 7,5 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν ήταν αρκετά αυτά τα χρόνια για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, το πολιτικό όραμά σας, τις υποσχέσεις σας? Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
3: Ένα αρχίδι. The pressure's on, you feel
2: it, you got it all. Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
3: Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζη Νικολάου, και χαίρομαι που μου το κάνετε έτσι εφθαρσώς. Γιατί δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα πότε και πώς τελειώνει μια πολιτική καριέρα.
2: Θα μπορούσατε να πείτε τώρα.
0: Δεν είμαστε,
2: έκλεισε ένα κύκλο.
0: Δεν είμαστε ισόβοι.
2: Δύο τετραετιών.
0: Και σας διαβεβαιώνω.
2: Έκανα αυτά τα θετικά. Έκανα και τρία λάθη.
0: Έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι για μένα θέλω να ελπίζω καλά να είμαστε γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει και ζωή μετά την πολιτική.
1: Αποκλείεται. Δεν θα αφήσουμε εμείς. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Δεν θα βάλει κανέναν άλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως του λέει και ο Χατζηνικολάου. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Έχετε κάνει πολλά θετικά. Θα πείτε μέσα σας, έκανα και τρία λάθη. Τρία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 97 θετικά και τρία λάθη, το 3%. Okay. Όμως παρόλα αυτά, εδώ από την πολιτική συζήτηση και το πολιτικό ερώτημα πήγαν στη φιλοσοφική αναζήτηση και συζήτηση, ότι αν υπάρχει ζωή μετά την πολιτική, τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται ο λαός θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα δεν θα έχει τη χαρά να δώσει την έμπρακτη απάντηση σε αυτό του το ερώτημα.
0: Και όχι μετά την πολιτική, την πρωθυπουργία.
2: Έξω από την πολιτική.
0: Έξω από την πολιτική.
2: Α, έξω από την
0: πολιτική. Όχι μετά την πρωθυπουργία. Έξω από την πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα, μέχρι το 2030, θα κρυθεί ουσιαστικά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνική νοημοσύνη. Θα κρυθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Οπα!

0: this time for Africa.
1: Στα Κριθιάνη η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών των ετοιμένων. Το λέω τόσο απλά και τόσο θα έλεγα κοινικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Θα πεθάνουμε όλοι. Θα εξαφανιστεί η χώρα. Δεν θα υπάρξει άλλη τετραετία. Αυτή ήταν η τρίτη και η φαρμακερή. Κάπως το έχουμε φανταστεί. Κάπως το ψυχανεμιζόμαστε όλοι. Ότι δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός ο συγκεκριμένος. Έχει και άλλες δυνάμεις και ενεργοποιεί διάφορα. Το βλέπουμε από τη μέρα που έκατσε στο όμαξί μου. Άρα αυτή ήταν η τρίτη τετραετία και μετά δεν υπάρχει άλλη. Καμία. Ή τι, να αφορά τον ίδιο, να αφορά το πολίτευμα, ότι δεν θα έχουμε τετραετίες, να αφορά όλους εμάς, τη χώρα, τον πλανήτη, γιατί λέγονται και για τον πλανήτη διάφορα, δεν είναι και στα καλύτερά του. Δημιούργησε απορίες, εύλογες αυτή του η τοποθέτηση.
1: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.

0: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές θα τα μετρήσουμε αναγκαστικά. Όπως μετριούνται πάντα όποτε έχουμε εκλογές. Ποιος μαδάει το Κοτόπουλο και για ποιο λόγο μαδάει το Κοτόπουλο, προσεχώς. Είναι spoiler αυτό όπως λέμε. Θα το μάθουμε σε καμιά δεκαριά λεπτά, μπορεί και νωρίτερα. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Χατζηνικολάου, τελικά δεν ήταν μετά μεσονύχτα, ήταν στις 8 το βράδυ, ότι δεν θα έχει τέταρτη τετραετία. Είναι ολιγαρκής ο άνθρωπος, δεν θέλει πολλά. Τρεις τετραετίες μόνο. Έχει καταφέρει τόσα πολλά στην πρώτη, κυρίως στη δεύτερη, οπότε χρειάζεται μια τρίτη για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αν στις δύο τετραετίες έχουν γίνει όλα αυτά που ξέρουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, παρετήσεις, τώρα τελευταία παρετούνται κάτι οι γραμματείς, πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, τα μαδημένα κάτω. Και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, πνιγή και εστίαπαθες, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε μια προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στην τρίτη τετραετία που την περιμένουμε πως και πως για να μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να τους πιστέψουν και τα ζώα, αλλά και να τα μετρήσουμε και τα ζώα. Αυτά τα ωραία που λένε οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο είναι αυτά τα περί συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και στα υψηλά εισοδήματα και στον πλούτο θα έρθει μια πατριωτική συμφωνία, λέει ο άλλος. Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λέει ο άλλος. Γενικώς οι φράσεις που χρησιμοποιούν όταν είναι να πούνε, να πούνε όχι να κάνουν, όταν είναι να πούνε ότι θα φορολογήσουν τα εισοδήματα τα πολύ έτσι υψηλά και το πλούτο και το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ κομψές οι φράσεις, πολύ προσεκτικές και έτσι φινετσάτες.
3: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένο.
3: Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
2: Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λοιπόν. Τι ωραίο. Τέτοια συμφωνία δεν έχει κάνει με συνταξιούχους, δεν έχει κάνει με εργαζόμενους, δεν έχει κάνει με μικρομεσαίους, δεν έχει κάνει με υπαλλήλους. Όχι. Εσείς πληρώνετε. Έρχεται το μπιλιέτο και το πληρώνετε. Μην κάνει και συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Καταρχάς, είστε ανεύθυνοι. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εσάς, ενώ ένας που είναι στο κεφάλαιο, εφοπλιστής, βιομήχανος, έχει την υπευθυνότητα και μπορεί να συνάψει ευθύνη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το άλλο το ωραίο που λέει σε αυτή τη συμφωνία εδώ ο Μητσοτάκης είναι ότι θα πάει στα σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ και στα υπόλοιπα και θα πει σας αφαιρώ κάτι, αλλά κι εσείς μην αυξάνετε τις τιμές. Και έτσι ποιος θα βγει για άλλη μια φορά κερδισμένος από όλα αυτά, όχι εσείς. Στο όνομα το δικό σας θα γίνει. Αλλά όχι εσείς. Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που πρέπει να βγουν κερδισμένοι και όπως βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα του πούνε ένα ναι, θα κρατήσουμε σταθερές τις τιμές για κάποιο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό μετά γιατί δεν ελέγχεται, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Θα έχουν κερδίσει και την φοροαπαλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινωνικής ευθύνης και θα πάνε όλα καλά. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο με την πατριωτική εισφορά.
5: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
5: Για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα.
3: Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση.

0: Africa. Αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
1: Προς ποιους χρειάζεται το μαστίγιο και τους μερακλείδες, εννοείται. Το μαστίγιο και το καρότο και η πατριωτική σφορά του Τσίπρα και η συμφωνία κοινωνικής ευθύνης του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δεν αφορούν το λαό. Εσείς θα πληρώνετε. Δεν θα κάνει καμία συμφωνία κανείς μαζί σας. Δεν θα σας ρωτήσει. Εκεί είναι επιβολή. Στους άλλους είναι συμφωνία, εθελοντική σφορά, πατριωτική σφορά και δεν ξέρω τι άλλη φράση θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή πάντα. Γιατί το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο είναι σαν το μωρό. Το πιάνεις προσεκτικά. Δεν το ζουμπάς εκεί και πας. Είναι ευαίσθητο. Μην μας φύγει. Φύγουν τα κεφάλαια και μείνουμε χωρίς κεφάλαια. Γιατί θα απογίνουμε εδώ χωρίς κεφάλαια. Θα μας μείνουν τα κεφαλάρια που έλεγε και άλλη και κυνηγούσε στο τρίκυκλο τον έρμο το μετανάστη. Γιατί τη είχε πάρει τα κεφαλάρια που τα είχε πετάξει στα σκουπίδια. Όλο αυτό. Κεφάλαιο, κεφαλάρια, αστείο Πέμπτη, αν και Παρασκευή, έρχονται και δένουνε. Και επειδή λέμε αστεία, να ακούσουμε άλλο ένα όπως μας το είπε ο άνθρωπος.
2: Εγώ έχω να πω ότι έχω δύο έτσι λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
3: Χριστός.
2: Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα πιο πριν, ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης. Παρά τα αυτά, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε σήμερα.

0: μαλακίες.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
2: Και η προσευχή. Επειδή περνάγαμε ωραία, ο Τσίπρας τα είπε αυτά, φρέσκα είναι σήμερα το πρωί, και είπε για δύο πράγματα είναι υπερήφανος. Πρώτον, γιατί ήταν έντιμος, όχι δεν είπε έτσι, ότι έχει μείνει, το είπε πολύ ωραία, ότι έχει μείνει στην εντύπωση του ελληνικού λαού ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση. Δεν λέει αν είναι ο ίδιος, λέει τι εντύπωση έχει ο άλλος. Χρησιμοποιεί, κάνει καθρεφτάκι. Χρησιμοποιεί εμάς όλους που τον θεωρούμε πολύ έντιμο, γιατί δεν μας κορόιδεψε. Εδώ η εντιμότητα

0: καλύτερα τότε. Από τώρα αυτά τα δύο τον κάνουν έντιμο και είναι πολύ τον κάνουν υπερήφανο. Έντιμος είναι έτσι κι αλλιώς. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαίρεται και νιώθει περήφανος γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
2: Το αδικό αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί.
1: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
3: Σε μια καλύβα απέναντι από το χαμάμ.
1: Από μια μέση οικογένεια.
4: Ο πατέρας μου μας ήταν μέθησος, γυναικάς και χατοπαίκτης.
1: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια.
3: Στο κολέγιο της Μαντάμ Κικίτσας, στην πλατεία Λαού.
1: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
5: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
1: Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν αγιός πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.
6: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
1: Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας.
2: Δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ. Να φάω.
1: Αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
7: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
6: Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
1: Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
8: Έχεις έξω.
6: Σκατά με φράουλες.
1: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα.
8: Και τώρα μπακλαβά στο φούρνο.
1: Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός. Βουλευτής.
9: Θεά, θεά, θεά, είστε θεά, αγάπη μου.
1: Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
10: Ο Θεός να σας έχει καλά.
11: Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.
0: Είναι μεγάλος και βλέπει ο Θεός από ψηλά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι του ξημερώνει και πότε μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, σε αυτή εδώ που ακούσαμε για τα προηγούμενα που έλεγε την εντιμότητα, κάπως άνοιξε την καρδιά του. Μας εκμυστηρεύτηκε εκεί έναν πόνο του, ένα καημό. Το rebranding εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σιγά σιγά γιατί αρχίζει και λέει για φτώχες. Τα ένσημα τα έχει πει από την προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ έχουμε μπει στους αμπελόκηπους, είπε και για τα αγγλικά. Το θέμα το TEM, ότι δεν έχει καλή προφορά. Μα εδώ δεν είναι μόνο η προφορά το θέμα, είναι όλο το πακέτο των Αγγλικών. Σε επόμενη συνέντευξη rebranding νούμερο 22 θα πει και για τις αγραμματοσύνες. Λέσβος Μυτιλίνη, 360 μέρες μοίρες γύρω-γύρω, οι κολοτούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, πραγματικά από τον ντύσιμο με το λευκό σακάκι μέχρι και αυτά εδώ που λέει τώρα, να τον λουστράρουν κάπως και να μας τον παραδώσουν αμόλυντο, αμόλυντος είναι, να μας τον παραδώσουν έτσι ξεπλημένο με κάποιο τρόπο, καθαρό, για να ξαναδιαχειριστεί τις τύχες μας, για να κάνει την πατριωτική σφορά. Γιατί όσο είναι ο Μητσοτάκης θα έχουμε κοινωνική συμφωνία. Οπότε αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε πατριωτική σφορά. Υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και μεγάλο δίλημα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς ήταν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στην κατοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ την ομάδα αλήθειας. Και ευτυχώς, ευτυχώς, κάνανε βίντεο τα παιδιά εκεί και έχουμε εμείς εδώ τη χαρά τώρα να ακούσουμε τι τους ερέθησε και πώς απαντάνε στον Αλέξη Τσίπρα και με την ευκαιρία σε όλη την αριστερά.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά το 2026 να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, με το όνομα του στρατού δηλαδή που αιματοκύλησε τη χώρα. Του στρατού του ΕΑΜ που κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες για να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα.
13: Και με αυτό το βίντεο θα φωτίσουμε την πραγματική ιστορία του πραγματικού Ελλάς.
0: Δεν μίλησαν για την Ελλάς του Τσίπρα. Εδώ μίλησαν για τον Ελλάς, το στρατό που ματοκύλησε τη χώρα. Αν θυμόσαστε, όσοι ήσασταν, είστε ακόμη και μπορείτε να τα θυμηθείτε, και όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, αν κάτι έκανε ο Ελλάς τότε, είναι ότι ματοκύλησε τη χώρα. Δηλαδή δεν είχε αφήσει Γερμανό για Γερμανό να ζει. Στη χώρα είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν της χώρας. Και αυτούς και όποιον συνεργάστηκε με αυτούς, τους ματοκύλησε. Αυτό δεν το λες κακό. Στη δική μου λογική. Στη λογική όμως των παιδιών εκεί, συναδέλφων της ομάδας αλήθειας, αυτό είναι κατάπτυστο. Και έπρεπε να κάνουν αυτό το βίντεο, ευτυχώς ξαναλέω, για να αποκαλύψουν κάποιες αλήθειες.
12: Πρόσεξε τώρα την υποκρισία του. Τι κάνει ο τυμβορύχος Τσίπρας στους τελευταίους μήνες. Πηγαίνει στη Λαμία και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μπελοχιώτη. Και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μπελοχιώτη. Το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Μπελοχιώτη.
0: Ο Άρης Βελουχιώτης έβαλε τέλος στη ζωή του το 1945, 16 Ιουνίου. Ο εμφύλιος τυπικός ξεκίνησε 31 Μαρτίου του 1946, καμιά δεκαριά και παραπάνω μήνες μετά. Δεν πρόλαβε να σφάξει στο πλαίσιο του εμφυλίου.

0: όλα αυτά εδώ τα παιδιά λένε τον Άρη Βελουχιώτη σφαγέα του εμφυλίου. Ο εμφύλιος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Δεν έχει σημασία, εμείς δεν κοιτάμε τι λέει η πραγματικότητα. Κοιτάμε τι λέει η ιερή οργή της ομάδας αλήθειας, οι οποίοι έφτιαξαν κοντζάμ βίντεο για, με την ευκαιρία του Τσίπρα, για να ταχώσουν στο Τσίπρα. Δεν τους ένιωσε τόσο αυτό πολύ, όσο κυρίως τον Ελλάς. Και με όλα αυτά τα πολύ ωραία και ανιστόρητα εντελώς, που λένε και το ύφος που τα λένε, που είναι ό,τι πιο παλιακό υπάρχει, νομίζοντας ότι ανακαλύπτουν την Αμερική με επιχειρήματα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, πάλι ξανά μανά τα ίδια επιχειρήματα.
1: Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τις φωτογραφίες από τις εκτελέστηκες Αριανή και εν τέλει φέρνει ξανά την ταμπέλα του Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή εν έτη 2026. Επαναφέροντας δηλαδή στο σήμερα τα εμφύλια πάθη.
2: Και κατά τα άλλα κατηγορούν εμάς για εμφυλιοπολεμική ρητορική, επειδή φέρνουμε στο φως και θυμίζουμε τον κόσμο τα εγκλήματα της αριστεράς.
0: Των κομμουνιστών. Γιατί δεν λέει των κομμουνιστών, δεν το είχε πει και Καϊλή, όταν την είχαν πιάσει τότε με. Με τα λεφτά, η σπήλωση αυτή που είχε γίνει στην Ελληνίδα που είχε πάει στο εξωτερικό και μιλούσε για τα εγκλήματα κομμουνιστών στον παππού της, που τελικά δεν ήταν παππούς της, ήταν κάποιος συγγενής που τελικά δεν ήταν και έγκλημα κομμουνιστών. Κάτι είχε κάνει ο άνθρωπος εκεί τότε, στα ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ ακούμε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που κάνουν βίντεο, όπως λένε, για να μας εξοργήσουν.
2: Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να λένε ό,τι θέλουν και να τους αντιμετωπίζει δεξιά με μια φοβικότητα και χωρίς αντίλογο. Με αυτό το βίντεο θα τους εξοργήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Επειδή ανήκω στην άλλη πλευρά της ομάδας αλήθειας, έχω να πω ότι εγώ διασκεδάζω αφάνταστα με όλα αυτά. Δεν εξοργίζομαι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπου το αυρώ, είτε από την ομάδα αλήθειας είτε από αλλού, τα παρακολουθώ, τα ακούω. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε κάτι από όλα αυτά. Γιατί την απαντήσεις ότι δεν ήταν σφαγέας ή ότι ήταν σφαγέας ο Βελουχιώτης στον εμφύλιο, ή ότι γενικώς κυνηγούσαν τους Ναζί, ότι όλα αυτά σπέρνουν εμφύλια πάθη που τότε ο Ελλάς κυνηγούσε τους Ναζί και σκότωνε τους Ναζί που είχαν έρθει στη χώρα κατακτητές και κάναν αυτά που όλοι ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, πολύ πάθος η ομάδα αλήθειας για τον Ελλάς, τον Βελουχιώτη, το σφαγέ, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ κανένα βίντεο για το δίστομο. Κανένα βίντεο για τα Καλάβρητα. Κανένα βίντεο για την Κρήτη στα χωριά στη Βιάνο και στην Κάνδανο ή στο κομμένο της Σάρτας ή στην Κοκκινιά. Πουθενά. Τέτοια βίντεο δεν υπάρχουν γιατί είναι εγκλήματα του φασισμού, των Ναζί. Στα άλλα, συνέχεια βίντεο πάνω στο βίντεο και για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο πρέπει να ακουστεί λέξη με λιγαλάς.
1: Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1944, με την αποχώρηση των Γερμανών, γράφτηκε η τραγωδία του Μελιγαλά. Μετά τη λήξη της μάχης και την παράδοση των αντιπάλων, ακολούθησαν μαζικές εκτελέσεις, όχι μόνο τάγματα ασφαλιτών, όπως θέλει να λέει η αριστερή προπαγάνδα, αλλά και εκατοντάδων αμάχων, πολιτικών αντιπάλων και τοπικών παραγόντων που πετάχτηκαν στην περιβόητη πηγάδα.
2: Το Μελιγαλά πήγαμε και κάναμε ένα βίντεο όσο οφείλαμε. Ένα βίντεο φόρο τιμή στα θύματα της αριστεράς.
0: Μα είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα της αριστεράς. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο μόνο η αριστερά έχει προκαλέσει θύματα. Η δεξιά δεν έχει καθόλου θύματα. Τίποτα. Εκτός αν όλα αυτά τα εκχωρούν τα θύματα, τα πάρα πολλά, στους συνεργάτες Ναζί. Οπότε έτσι βγαίνουν καθαροί οι δεξιοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Οι Ναζί κάναν, τους στηρίξαμε βέβαια και τους στηρίζουμε ακόμα με διάφορους τρόπους. Οι παππούδες μας εκεί, εμείς εδώ, συνεχίζεται αυτό το έργο. Ωραίο είναι όλο αυτό και για να κλείσουμε με το βιντεάκι που κάναν τα παιδιά και από την ομάδα αλήθειας πρέπει να πούμε και για την προσπάθεια τότε να καταληφθεί η εξουσία.
2: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας. Αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές.
3: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot.
3: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
5: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
0: Το Μονακό, μαδάει το Κοτόπουλο, που θα ήταν η Ελλάδα τέτοιο αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Και όλα αυτά που λένε, ίδιο μυαλό. Και η ομάδα αλήθειας και η κυρία εδώ. Και γενικώς είναι μια αντίληψη που υπάρχει ευτυχώς και πρέπει με πιο δυναμικό τρόπο να βγαίνει μπροστά, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς να ακούμε τέτοιου τύπου ωραία αφηγήματα και προσεγγίσεις της ιστορίας. Τι είναι όλο αυτό τώρα που ακούμε με το Κωτόπουλο?
5: 7.30 ώρα είμαστε εδώ και 10.30 φεύγουμε.
6: Πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
5: Πολύ ωραία. Μαδάει Κωτόπουλο. Πολύ ζεστή.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
8: Την Κυριακή που ψηφίζουμε.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
8: Ένα 40% του ελληνικού λαού.

0: Έτσι λοιπόν, μάθαμε και πώς ακριβώς θα μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ο Αποστόλης, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού.
1: Γεια σου, παιδί.
2: Γεια.
1: Του πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδιά, έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο, τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
1: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου
1: είναι. Δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Όσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όπου έγινε εδώ η συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
3: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
1: Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
1: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δεν είμαι αστόλη τυχερή. Τι να κάνω.
1: Επιμένω.
2: Λέγε.
1: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
1: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
1: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
2: Τι.
1: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς, ξέρεις, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
6: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Αν το πείτε αυτό, το γράψτε.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Στίγμα Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. πράγματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρετ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
17: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
18: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26 950 25 798.
0: Στίγμα, στίγμα. Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και επειδή πάντα είμαστε πιεσμένοι στους χρόνους της Παρασκευές, να πάμε κατευθείαν στον δεύτερο λαό.
20: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί εξυπνάδα.
2: Όπα.
20: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
20: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
20: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
20: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
20: Κάπως έτσι.
2: Έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
20: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
21: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
21: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
2: Αγγλοκουνού.
21: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
21: Τι καινούριο, όχι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχαν και συμπαράσταση που είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί.
2: Στο Λονδίνο.
21: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολτ.
21: Μπράβο, στο Ντίγκουολτ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
2: Καλά εσύ.
21: Πήρα από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά που ακούγαμε και ακούγαμε και σήμερα.
2: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
21: Αλλήμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά με τι παπάδε όλα καλά, μισθό. Καλά.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
22: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
21: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό, ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
21: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
2: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
21: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γεριά.
23: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
21: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέγω, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
2: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
21: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Μπορεί να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
2: Ποιος, ρε?
3: Ο Θήμιος.
2: Ναι, δεν έχουν.
3: Δεν έχουν.
2: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
3: Ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
3: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
2: Είναι θρεμένοι.
3: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελοί πια, ας πούμε.
2: Μπορούν, όχι, δώσε ευκαιρίες. Μπορούν κι άλλο.
3: Κάτι άλλο. Τι είπε ο Χρυσοκοϊδής, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
4: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
3: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
0: Τι να ψηφίζαν άλλο μνημόνιο, οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι στα κρίσιμα και έτσι λοιπόν ψήφισαν στην Βουλή το ίδιο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα είχαμε εμφύλια πάθη όπως είχαμε με τον Ελλάς τότε. Φτάσαμε στο τέλος γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας του μαγκαζίνου, τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: βάλει το τραγούδι του Πλούταρχου το χαστού και τη αγάπη με πληγώνει.
1: Οπα.
2: Μια πάγισα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
3: Βρισκόμαστε στη μέση μιας φουρτούνας και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο.
2: Να πάγισα σου λέω δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
4: Να πάει στη Ρουμανία.
2: Να πάγισα για σένα και η δόνια περηφάνια μου κυρτώνει.
5: Τι μήνα λέγεσαι Έλληνας, καμίσου.
2: Σφίγω την καρδιά μου μαλλιά, τι μη ματώνει. Το καστούκι της αγάπης με σκοτώνει.
6: Θα τρώσει καπαζιές μια μετά την άλλη.

0: Θα ήθελα για την Παρασκευή τους μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου και να πω ένα ευχαριστώ στον μπαμπά μου, γιατί ο Απρίλιος ήταν πάρα πολύ πιεστικός για τα λογιστικά γραφεία. Και αν δεν είχαμε το τέρας ψυχραιμίας αυτό μέσα εδώ να μας δίνει υπομονή, δύναμη και να μας λύνει τα προβλήματά μας, νομίζω πως θα είχαμε βαρέσει μπιέλα που λένε εδώ πέρα στην Ήπειρο όλοι μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Είστε σε λογιστικό γραφείο μαζί με τον πατέρα για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν ήξερα την εικόνα. Ναι. Μια δήλωση δεν προσφερθεί κάτι να μας κάνετε τσάμπα όμως, ένα ποθενέσχες.
0: Εγώ γλυκέ μου, ό,τι θες.
1: Ναι, εγώ ό,τι θες, πρέπει να το πω εγώ, να νιώσω άσχημα.
0: Θα σου στείλω DM να μου στείλεις τα στοιχεία σου να στην περάσω τη φορολογική.
1: Θα μου την περάσεις, μάνα μου.
0: Βεβαίως, μανάρι.

0: Αυτό κατάλαβα στην παραγγελία. Το ανέκδοτο του σουφλιά.
1: Τι?
0: Το ανέκδοτο του σουφλιά, ρε, με το δίπλωμα οδήγησης, με τον αστυνομικό.
1: Ναι, τι.
0: Να το βάλεις αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Εις μνήμην.
0: Εγώ τον είχα πελάτη, δύο-τρεις φορές τον έχω εξυπηρετήσει, κύριος, άψογος και φοβερός. Και κάποια στιγμή θα σου πω και μια ιστορία που του είπα.
2: Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιάς ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχιάος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρα, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχιάος και λέει, καλά, και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε, αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση. Λέει, μην τον ακούτε. Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ. Με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας.

0: Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση, γίνεται.
1: Ναι.
0: Για την Παρασκευούλα. Τη Λιβία που κάνει σεζόν στους Παξούς. Από το διάφωνο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το σημείο που λέει η Δονή που μας γεννά και παίζει το χαρτί μας χωρίς τη θέλησή μας.

0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τη φάρσα που κάνατε στη γιαγιά Πετίνη για το νοσοκομείο με τη Μασέλα? Είναι λίγο παλιό.
1: Ναι, πώς λεγότανε?
0: Η γιαγιά Πετίνη.
1: Ναι, το άλλο. Τι περιεχόμενο?
0: Περιεχόμενο είχε. Παίρνεις εσύ τηλέφωνο και ζητάς για τη γιαγιά Πετίνη, την οποία δεν ξέρουν βέβαια το επίθετο, και εσύ λες για τη Μασέλα, ότι χάθηκε η Μασέλα της.
1: Α, κάτι μου λέει σιγά-σιγά. Εντάξει, οκ, θα το δούμε.
0: Μας τα λέει αυτά, δεν είναι δυνατόν να μας τα λέει. Αυτά ήταν μεγάλα σου ξέρετε.
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, εντάξει, ξεχνάνε και κάποια.
0: Το ξέρω,
1: είναι τόσο πολλά.
2: Μεταξά.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι.
2: Ναι, τι θέλατε?
1: Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύεται.
2: Πού?
1: Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη Μασέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη, και έχασε τη Μασέλα η μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος.
2: Τώρα είναι εδώ, είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, είναι εκεί, στο 324.
2: Που, σε ποια κλινική?
1: Σε εσάς.
2: Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα?
1: Στο παθολογικό.
2: Αλφα παθολογική ή βήτα?
1: Αλφα, αλφα.
2: Για να σε συνδέσω λίγο με τη.
1: Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι?
2: Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε?
1: Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή.
2: Ναι, περιμένετε.
1: Ναι, ναι.
3: Αλφαπέ.
1: Ναι, αδερφή.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Με στείλανε εκεί από το κέντρο.
3: Ναι.
1: Παθολογική, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχω την μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται.
3: Ποιαν?
1: Την μπάμπο, τη γιαγιά μου.
3: Την μπάμπο.
1: Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη Μασέλα της. Έχασε τη Μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιο ελαφροχέρης παππούς.
3: Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας?
1: Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
3: Πετίνη.
1: Πετίνη, ναι.
3: Σε ποια κλινική είναι?
1: Στο παθολογικό, στην Αλφα. Με τη Μασέλα τι θα κάνουμε?
3: Πετίνη.
1: Ναι.
3: Έχουμε Πετίνη ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε, μήπως είναι στον 7ο.
1: Μήπως είναι με του παππού μου του χωρεμένου, μήπως είναι τώρα, μήπως είναι Παπαδοπούλου.
3: Όχι, όχι.
1: Μιράντα.
3: Όχι.
2: Μεταξά.
1: Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν.
2: Τι ζητήσατε?
1: Με την μπάμπο που έχασε τη Μασέλα.
2: Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια.
1: Ναι, τη Μασέλα που θα τη βρούμε όμως?
2: Ποια Μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε.
1: Α, δεν μίλησα με εσάς?
2: Όχι.
1: Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη Μασέλα.
2: Πείτε μου σε ποια κλινική.
1: Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και.
2: Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά Μασέλα.
1: Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο.
2: Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά?
1: Στο ΒΙΤΑΠ.
2: Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω. Όσο την προϊσταμένη, τη Β' παθολογική.
1: Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή.
2: Εγώ να δώσω την προϊσταμένη τη Β' παθολογική.
1: Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε.
2: Μισό.
4: Ορίστε, ΒΙΤΑΠ.
1: Ναι, αδερφή.
4: Ναι.
1: Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται, και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη Μασέλα.
4: Ποια γιαγιά είναι?
1: Η γιαγιά μου.
4: Ποια είναι
1: η μπάμπο? Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
4: Πετίνη?
1: Ναι, και χάσαμε τη Μασέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιος την πήρε.
4: Κοιτάξτε, Πετίνη, δεν νοσηλεύονται σε εμάς, κύριε. ΑΠ μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι.
1: ΑΠ με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε.
4: Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι.
1: Εμείς με τη Μασέλα τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε χάσει τη Μασέλα, 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω. Τα τρία ήταν χρυσά.
4: Δεν νοσηλεύω τους εμάς, παιδί.
1: Είχε και μια γέφυρα, σαν του Ρίου.

0: Αποστόλη, γεια σου, Άκης είμαι. Άκουγα τώρα τη Λουκά. Σε παρακαλώ πολύ. Όποτε μπορεί, φτιάξ' το. Εκεί που ο Βέγκος λέει Ελενίτσα, θα σε κάνω μια μέρα Βασίλισσα. Βάλε τη Λουκά να λέει θα με κάνει Βασίλισσα. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύει πω εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμεί θα έχουμε δύο διαμερισματάρε που θα καλάνε κόσμο, ε.
2: Βρέχω πόλεμο εναντίον σα. Βρέχω πόλεμο.
1: Τι είπε, Ελενίτσα?
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς?
1: Έλα, Παναγία μου.
2: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ, όχι Καριστιανού.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι Βασίλισσα.
2: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
1: Ειδοποίησα, θα έρθει μα στο ράτζ εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι.
2: Είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Αγχώνουμε πάρα πολύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Φέρω λίγο την κατανόησή σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Κούστας. Έχω μια πολύ μικρή καλλιτεχνική δραστηριότητα και πρόσφατα έβγαλα ένα κομμάτι που έχω κάνει εγώ τη μουσική και που σε έχει κάνει ο Λάμπρος Παπαντή μας και την παραγωγή την έχει κάνει ο Παντελής Νικηφόρος. Θα ήθελα, πες και εσύ, να το παίξεις, να ακουστεί. Εντάξει, είναι λίγο δυστοπικό, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Οκ, okay, στείλ το μου.
0: Στο έχω στείλει στο Messenger πριν λίγες μέρες. Θα το ξαναστείλω.
1: Στείλ το στο site, μπορείς.
0: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό το.
1: Εντάξει, καλά κάνεις. Λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες για να σε τιμωρήσω, θέλω να μου βάλεις τα κούνια για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα, κιόλας την πείραζα λίγο.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Σου έχουν πει πως
4: Αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ζώα είναι ίσα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τρίμπιζου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
14: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
15: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
16: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
17: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
18: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα

0: Είμαι η Σαν.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: εργαλείων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: υπομονής Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Stigma Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6, όπως κάθε άλλη Παρασκευή. Μαζί σας η Άλπα Παγιολάρη. Θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι και τις 8 σήμερα, ολόκληρες 2 ώρες. Έχετε την ευκαιρία να στείλετε για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές εδώ στο Στίγμα FM. 4 λεπτάκια μετά τις 6 είμαστε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα.

Ξεκινάμε έτσι λοιπόν σήμερα με Ολίβια Ροντρίγκο, Good For You. Με ανεβασμένη διάθεση φυσικά, μόνο εδώ στο Στίγμα 97 και 6. 12 Ιουνίου σήμερα και είμαστε ήδη στα μέσα αυτού του μήνα. Μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, σε διαφορά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά και την πρόβλεψη καιρού για σήμερα και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, δεν είμαστε από τα μέρη στα οποία θα έχουμε καταιγίδες και βροχές. Τυχερή από τη μία. Καλωσορίζω λοιπόν όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM και ξεκινάμε με το να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακούτε λοιπόν ιντερνετικά από όπου και αν βρίσκεστε, από όλο τον κόσμο, από όλη τη χώρα, είτε έχετε βροχές, καταιγίδες, είτε έχετε ήλιο, στο www.stigmafm.gr. Μπορείτε από εκεί να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber από τη σελίδα μας στο 6943-1029-98. Φυσικά μπορείτε να μου στείλετε και προσωπικά μηνύματα στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Maroon 5 Maps και επιστρέφουμε πάλι εδώ μαζί στο Στίγμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6, Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 8. 9 λεπτάκια μετά τις 6, 10 λεπτάκια είμαστε. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, στα αγαπημένα μου διδυμάκια. Φυσικά να πούμε χρόνια πολλά και στον Ονούφριο και στην Ονφρία που γιορτάζουν σήμερα, τι ξεχωριστά ονόματα. Να σας πω επίσης ότι σήμερα 12 Ιουνίου είναι η Διεθνής, η Παγκόσμια Μέρα μάλλον κατά της παιδικής εργασίας. Η Διεθνής Κοινότητα τιμά την Παγκόσμια Μέρα κατά της παιδικής εργασίας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών σήμερα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο η καθημερινότητα δεν περιλαμβάνει σχολικές αίθουσες, παιχνίδι και ό,τι άλλο, αλλά σκληρή εργασία και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Πολλά από αυτά αναγκάζονται να εργαστούν από πολύ μικρή ηλικία, συχνά σε περιβάλλοντα που θέτουν μέχρι και κίνδυνο στην υγεία τους, αλλά και στην ασφάλειά τους. Η παιδική εργασία παραμένει ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, να σας πω, παγκοσμίως, συνδεδεμένο με τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ειδικά και τώρα που σιγά σιγά κλείνουν και τα σχολεία, αυτή η μέρα αποκτά και μεγαλύτερη σημασία, γιατί αυτά τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η σημερινή λοιπόν μέρα αποτελεί υπενθύμηση για όλους εμάς ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση, στην προστασία και σε μια ζωή με προοπτικές. Η εξάλληψη της παιδικής εργασίας δεν είναι μόνο διεθνής στόχος, αλλά είναι και συλλογική ευθύνη όλων μας. Παγκόσμια μέρα λοιπόν σήμερα κατά της παιδικής εργασίας, μια μέρα αφιερωμένη στα παιδιά που αξίζουν να κρατούν στα χέρια τους βιβλία και όνειρα και όχι εργαλεία δουλειάς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6, 23 λεπτάκια μετά τις 6 είμαστε εδώ μαζί. Άλμπα στο μικρόφωνο. 12 Ιουνίου σήμερα και πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται από το τρόλεϊ. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Σαν σήμερα το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της χώρας αυτής και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Κυπέλου. Πάμε να δούμε ποιος γεννήθηκε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτέμβρη του 2001. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε η Άννα Φρανκ, νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Και σαν σήμερα το 1798 έφυγε από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
8: Ready to Drink Flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Λες ας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στιγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Ava Max Kings and Queens ακούμε. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με κάποια νέα από το νησί μας. Θετικά νέα. Καθώς ήδη λειτουργούν απογευματινά ιατρία πλέον από τις 8 Ιουνίου στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καρδιολογικά ιατρία από Δευτέρα έως και την Πέμπτη, κατά τις ώρες 3 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ, ενώ το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα πραγματοποιούνται αξονικές τομογραφίες κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, ξανά ίδια ώρα. Τώρα, για να προγραμματίσετε ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Όπως όμως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, να σας πω ότι τα απογευματινά ιατρία λειτουργούν βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Δηλαδή, οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται με την προβλεπόμενη οικονομική συμμετοχή. Οι ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιούνται με κάποια οικονομική συμμετοχή, ενώ οι αξονικές τομογραφίες που συνδέονται από έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ασφαλιστικού φορέα διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση για τον εξεταζόμενο. Αυτά λοιπόν τα νέα. Έχουμε απογευματινά ιατρία από τις 8 Ιουνίου. Ένα πολύ θετικό νέο για το νησί μας αυτή τη στιγμή. Ίσως και για κάποιους που δουλεύετε το πρωί και δεν μπορείτε να φύγετε από τις εργασίες σας. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί. Θα σας υπενθυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο στο www.stigmafm.gr. Όπως και μπορείτε να μας στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Φυσικά με βρίσκετε και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Στείλτε λοιπόν εκεί τα μηνύματά σας, τις μουσικές σας επιλογές, τις αφιερώσεις σας στους αγαπημένους σας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Rita Ora Anywhere.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε 8 λεπτά και πριν τις 7. Και μπορώ να σας πω ότι σήμερα 12 Ιουνίου από πολλά για πολλά από τα παιδιά ξεκίνησε σήμερα το καλοκαίρι. Καθώς να σας πω ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και β' τάξη των λυκείων της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Υπουργείου Παιδείας. Από σήμερα λοιπόν αφήνετε τις τσάντες, αφήνετε τα βιβλία και τρέχετε στις παραλίες. Μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Η διαδικασία των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα στα Λύκεια έφτασε λοιπόν επιτέλους στο τέλος της, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σε μια εβδομάδα από τώρα λοιπόν θα έχετε τις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια αναμένεται να ολοκληρωθούν την Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Οπότε εσείς οι υπόλοιποι κάντε υπομονή τώρα, τι έμεινε, τίποτα, ένα Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και τελειώσατε. Την ίδια μέρα, την Δευτέρα 15 Ιουνίου, ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κλείνει σταδιακά η φετινή σχολική χρονιά για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε όλοι εμείς εδώ από το Στίγμα σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα και κυρίως καλό καλοκαίρι.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Στίγμα.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Καλώς ορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6, Άλβα Παγιολαρή στο μικρόφωνο. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Και πάμε να πούμε λίγα νέα για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε χθες. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ 2026, ξεκίνησε χθες το βράδυ με τον αγώνα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική. Η πρώτη βραδιά του παγκόσμιου κυπέλου πέρασε στην ιστορία, με το Μεξικό να επικρατεί 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του θεσμού, ενώ λίγες ώρες αργότερα είδαμε και τη Νότια Κορέα, η οποία νίκησε 2-1 τη Τσεχία, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιν Μπομπ Χουάνγκ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται απόψε με τον αγώνα του Καναδά με την Βοσνία, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ στο Toronto Stadium, με τους συνδιοργανωτές του Μουντιάλ να φιλοξενούν τους Βόσνιους. Ο αγώνας θα σας πω είναι στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η Ελβετία και το Κατάρ. Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, καθώς τα εισιτήρια έχουν διατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη παρακολουθούν πάρα πολλά άτομα. Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου μπαίνει στη μάχη της τελικής φάσης του παγκόσμιου κυπέλου και η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό και το Καναδά θα κοντραριστούν με την Παραγουάη και η σέντρα είναι προγραμματισμένη, όπως προαναφέραμε, για τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Να σας πω ότι το μάτς θα διεξαχθεί στο SoFi Stadium, το οποίο αναμένεται να είναι γεμάτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Παραγουάη είναι στο τέταρτο όμιλο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης μαζί με την Αυστραλία και τη Τουρκία. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει απόψε και τι θα γίνει και το ξημέρωμα, ξημερώνοντας δηλαδή για Σάββατο, για όλους εσάς που είστε τόσο φαν. Μάλιστα και πολλά μπαρ εδώ στο νησί μας και καφετέρειες έχουν βγάλει ανακοινώσεις έξω από τα μαγαζιά ότι θα μεταδώσουν live το Μουντιάλ. Οπότε φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Πάρτε λοιπόν και εσείς τους φίλους σας και πηγαίνετε να δείτε έξω, πίνοντας μια δροσερή μπυρίτσα, το Μουντιάλ. Απόψε Καναδά, Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι η Σακίρα άνοιξε ξανά χθες το Μουντιάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια, που είχε ξανανοίξει το Μουντιάλ με το Waka Waka, το τραγούδι που ακούμε τώρα. Ιστορικό τραγούδι αυτό. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεστε στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber στο 6943 10 29 98. Πάμε να ακούσουμε Σακίρα, Λόκα.

23 λεπτάκια μετά τις 7 και εμείς συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στην Ισπανία. Συνελήφθη ζευγάρι Βρετανών, παράτησαν τα παιδιά του σε ξενοδοχείο και πήγαν σε πάρτι. Το ένα βρέθηκε θετικό στη κοκαίνη. Στη σύλληψη λοιπόν ενός ζευγαριού Βρετανών προχώρησαν οι ισπανικές αρχές στην περιοχή του Costa del Sol μετά τον εντοπισμό των τριών ανηλίκων παιδιών τους που ήταν μόνοι τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών, 2 και 4 ετών βρέθηκαν χωρίς την παρουσία ανηλίκου, ενώ το μεγαλύτερο φέρεται να φρόντιζε τα μικρότερα αδέρφια του. Οι γονείς ηλικίας 41 και 28 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της εγκατάλειψης ανηλίκων. Η υπόθεση, να σας πω, ερευνάται περαιτέρω, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το βρέφος της οικογένειας, που είναι μόνο 6 μηνών, βρέθηκε θετικό στην κοκαίνη κατά τη διάρκεια γιατρικών εξετάσεων. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία, επικαλούμενες στη συνεχιζόμενη έρευνα. Τα τρία παιδιά, να σας πω, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μάλαγα για προληπτικές εξετάσεις και στη συνέχεια τέθηκαν υπό την προσωρινή προστασία και των κοινωνικών υπηρεσιών της Ανταλουσίας. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τις επόμενες μέρες. Οπότε να υπάρχουν και αυτά, άφησαν τα παιδιά και πήγαν στε πάρτι. Τι δεν ακούμε τώρα το τελευταίο διάστημα? Υπάρχουν και αυτά.

0: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Εντομοαπόθηση, αρωματισμός χώρων, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις σκοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο για ακόμα μια Παρασκευή. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, που και αν με ακούτε, είτε με ακούτε από τη Ζάκυνθο, είτε βρίσκεστε εκτός Ζακύνθου και μας ακούτε στο 97 και 6, είτε μας ακούτε ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα και να περνάτε ένα φανταστικό απόγευμα. Παρασκευή σήμερα, μία από τις πιο ωραίες μέρες της εβδομάδας, μιας και ακολουθεί και Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δουλεύουμε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Σας στέλνω όλη μου την θετική ενέργεια για αυτές τις πιεστικές μέρες που πολλοί από εσάς περνάτε αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής είμαστε στο τελευταίο ημίωρο και όπως πάντα στο τελευταίο ημίωρο πάμε να δούμε ποιες ταινίες προβάλλονται στο σινεμά Φόσκολος. Κάθε μέρα στις 6.30 η Φάρμα των Ζώων μεταγλωτισμένο. Στις 8 η ώρα η ταινία Backrooms. Και στις 10 η ταινία Ημέρα Αποκάλυψης. Αυτές οι τρεις ταινίες λοιπόν προβάλλονται στο σινεμά Φόσκολος αυτές τις μέρες και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί για λίγα ακόμα λεπτά, οπότε προλαβαίνετε να κάνετε αφιερώσεις και να μου στείλετε για μουσικές επιλογές. Στο www.stigma.fm μπορείτε να μας στείλετε από εκεί στο WhatsApp και στο Viber. Μπορείτε να μας στείλετε λοιπόν στο 6943 10 29 98. Επίσης με βρίσκετε στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM. Σας εύχομαι ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλμπα Παγιολάρη. Ακούσατε Άλμπα On Air. Τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Φιλιά πολλά.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Stigma Radio.
2: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησφέρες, καλησφέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα 97,6. Πολύ πολύ συγκεκριμένη και σκόπιμη επιλογή να ξεκινήσω με σερ. Κάτσε λίγο να την ακούσουμε μαζί και θα σου πω σε λίγο. Καλώς όρισες. Θα μου επιτρέπεις να είμαι μπουκωμένη και να βήχω σήμερα. Αλλά ήρθα. Καλώς όρισες λοιπόν και καλώς σε βρήκα, φίλοι και φίλα μου.

λες, πας στο Φλωράκι. Έβλεπα το βίντεο κλιπ της Σερ, ξέρω εγώ, και άκουγα αυτό το track που μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς θα καταλάβεις τι είναι αυτό το πλάσμα? Και δεν μπορούσα να ρωτήσω και κανέναν, καταλαβαίνεις τώρα. Το 90 να ρωτήσω για τη Σερ. Και επειδή αύριο έχουμε το Pride, και επειδή Pride είμαστε κάθε μέρα, για τα αυτονόητα, για ό,τι θέλει ο καθένας να είναι και να νιώθει, γιατί δεν μας πέφτει.

Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο... Να το είδες, συγγνώμη. Είναι λίγο ανεξέλεγκτος ο Βίγας, αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο μου είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πάστα Φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. If this and love. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.

λες, μες τα φιλαράκι. Κάτι διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Ένιωσα την πολύ μεγάλη επιθυμία, δεν ξέρω πώς μου γεννήθηκε αυτό, να σου μιλήσω για ταινίες του Αλμοδοβάρ. Έκανε και κάτι πολύ ωραίες δηλώσεις περί Παλαιστίνης και ίσως από εκεί ενεργοποιήθηκα. Έχω να σου πω πολλά, τέλος πάντων.

έχει πέσει στο Instagram, ε. Βασικά έχει πέσει στο το Messenger, βλέπω. Και τα stories στο Insta δεν ανεβαίνουν. Τα post ανεβαίνουν βέβαια, το post της εκπομπής ανέβηκε δηλαδή. Μας φαίνει ένα σπανικούλης το συμβαίνει αυτό, ε. Πότε ήταν στη Γαλλία που δεν είχαν ίντερνετ για κάνα δύο μέρες, τρεις, θυμάσαι. Δεν είναι πολύ καιρός. Και είχαν βγει οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες εκεί πέρα στις πλατείες και στα πάρκα. Οχ, το κινητό μου δυνατό, περίμενε. Θοδωρή, καλησπέρα, εσύ φταίς που ακούγεται το Messenger. Τέλος πάντων, έλεγα για τους Γάλλους και τις Γαλλίδες που δεν είχαν ίντερνετ κάποιες μέρες και έτσι άραζαν πολύ στις πλατείες και στα πάρκα και έδειχναν και δήλωναν ότι το απολάμβαναν.

Τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε μια εβδομάδα χωρίς ίντερνετ, για πες. Βασικά, μια εβδομάδα χωρίς social. Γιατί δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μας τόσο πολύ το Google αυτή τη στιγμή. Πέραν της επαγγελματικής μας, έτσι, των επαγγελματικών σχολείων κτλ. Θα έπρεπε να κοινωνικοποιηθείς παραπάνω, θα έπρεπε να βγεις παραπάνω, να φλερτάρεις και να προσεγγίσεις από κοντά, ε, αλλά παλαιά, θυμάσαι. Και όχι φάση μόνο Instagram, σου στέλνω, μου στέλνεις και τα λοιπά.

Είδε είναι για μέρες θα ακούγες ραδιόφωνο πάλι και θα ψάχνεις να βρεις αυτά τα τραγούδια και δεν θα ξέρεις από πού να τα βρεις. Όχι Σαζάμ και μπουρδες τώρα, έτσι.

Επίσης, χωρίς γελάω, γιατί σκέφτομαι πόσες φορές μας έχουν ρωτήσει στο δρόμο πώς να πάω εκεί, πώς να πάω από εδώ. Τις εποχές εκείνες που δεν είχαμε χάρτες και τους έχουμε στείλει αλλούντα αλλούτσου ανθρώπους γύρω μας, ε. Για να μην πω για αυτό το left right, το αγγλικό. Turn right και τους δείχνεις left.

και σε μια εποχή με το συζέστη και το σοφός, γιατί είναι καλοκαιράκι, 12 Ιουνίου εσείως, I am the person who loves the sun, who loves the sun. Yeah. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ... Δεν καθόλου χάπιο στίχος, άκουσα το λίγο.

Άσε που τι θυμήθηκα τώρα. Σε πες ότι έχεις 4-5 μέρες αυτό που έλεγα πριν, βλάβη, έτσι υπάρχει ένα θέμα και δεν έχεις δίκτυο καθόλου. Θα πρέπει να ανοίξεις πάλι συνταγές. Αυτές που είχε, ξέρεις, η μαμά σου στα τραδιά και γραμμένες, τσελαμεντέδες, βιβλία. Όχι Google και AI και πώς να σοτάρω το κρεμμυδάκι και πώς να ανοίξω φύλλο και βιντεάκια του. Αχ, πες τον αυτόν τον σεφ τον πολύ γλυκού.

Και δεν ξέρω εσένα η μαμά σου, ας πούμε, ή η γιαγιά σου συνταγές. Εμένα είχε και αυτό το όσο πάρει. Αλεύρι, σε παρένθεση, 2,5 κούπες, όσο πάρει. Τι είναι αυτό το όσο πάρει, ρε μαμά, της έλεγα και της λέω. Φένια μου θα το δεις, άμα παίρνει και άλλο βάλε. Τι να παίρνει. Τι συνωμοσία είναι αυτή, παιδιά. Και πώς θα καταλάβω εγώ άμα παίρνει κι άλλο. Τέλος πάντων, τώρα με το AI τα έχουμε λύσει όλα.

Λοιπόν, σου έχω πολύ ωραία πληροφορία. Αν είσαι στη Ζάκυνθο, ανοίγει το θερινό απόψε, παιδιά. Τι ωραία, τι ωραία. Και ανοίγει.

να δεις τι ωραία τώρα. Θα πάρεις το αγόρι, το κορίτσι, το φίλο, τον μπαμπά, τη μαμά, τη θεία, τον υπέροχο εαυτό σου και θα πας σινεμά. Και είναι τέλειο επίσης να πηγαίνεις σινεμά μόνος, μόνη. Παίρνεις εκεί και μια σακούλα ποπκόρν, πατατάκια και κρουτσου κρουτσου κρουτσου κρουτσου. Εμένα βέβαια μου αρέσουν και τα σπόρια πάρα πολύ. Αλλά δεν τα πετάμε κάτω τα σπόρια, παιδιά. Το λέω και αυτό. Και πίνεις και ένα δροσερό αναψυκτικό, ένα κάτι.

Οπότε να πας σινεμά σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κάθε μέρα ανοιχτό θα είναι. Εντάξει, πολύ δυνατό remix. Bicep glue. Άκου, άκου. Φυσικά και σήμερα και κάθε Παρασκευή και πάντα είναι πλάι μου και πλάι στο John DeWise. Πολλά πολλά χρόνια τώρα στο χώρο της διαφήμισης, του διαδικτύου, του marketing. Τα παιδιά ξέρουν. Έχοντας βάλει στο παιχνίδι και το AI, τώρα είναι που δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Και κοντοζυγώνει 8.30. Να πιω λίγο νεράκι. Το βάλα αργά το τράκ, η αλήθεια είναι. Ίσως το διακόψω για τις διαφημίσεις, θα δούμε αν μας πάρει. Είναι η Πάστα Φλόρα μαζί σου μέχρι και τις 9.30 σήμερα.

0: reflection we have today. Can we therefore conclude that humans are concerned more with having?
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο είμαι η Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Σε 97,6. Καλώς όρισες, φίλε, φίλοι. Να μου επιτρέπεις να είμαι λίγο έτσι μπουκωμένη, μαζεμένη σήμερα. Μπήκε λίγο επιθετικά ο Ιούνιος, νομίζω, για μένα τουλάχιστον. Και γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή θα τελειώσει 9.30 και όχι 10. Από κεκτημένη ταχύτητα και συνήθεια είπα πριν 10 για σήμερα. Θα μου επιτρέψεις να πάω σπίτι μου λίγο νωρίτερα,

Έλα λοιπόν να σου πω πως θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό. Περίμενε. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Άνοιγες πάνω, θα συγγράψεις Πάστα Φλόρα, Έλληνες και χαρακτήρες. Μπορείς να μου στείλεις τραγούδι, την καλησπέρα σου.

και όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και τούτο εδώ, μιας και έχω τη δύναμη να πω κάτι και να ακουστεί παρά έξω σε περισσότερα άτομα. Μην ξεχνάς να αφήνεις έξω από την πόρτα σου ένα μπολάκι με νερό. Πολύ πολύ απλό και πολύ εύκολο να το κάνουμε όλοι μας. Για γατάκια, σκυλάκια, πουλάκια, αμέ πίνουν και αυτά. Δεν είχα σκεφτεί ότι πίνουν και τα πουλάκια, δεν σου κρύβω. Μέχρι που παρατήρησα ότι στο χωριό, που έχουμε έτσι κάτι πολύ μεγάλα πλαστικά δοχεία για τα γατάκια και το ζαχαρία μας, είδα ότι πάρα πολλά πουλιά και χελιδόνια και σπουργητάκια πίνανε νερό και βεχόντουσαν κιόλας. Οπότε ένα μπολάκι έξω από το σπίτι, στην αυλή σου, μπαλκόνι, όπου θέλεις, όπου είσαι τέλος πάντων, βοηθάει.

Και μου λες την περασμένη Κυριακή. Είμαι με ένα φίλο μου στα μάξι, οδηγάω. Επιστρέφουμε από θάλασσα. Και δεν είχε και καθόλου κόσμο και ήταν, ξέρεις, αυτό το... που έχει ζέστη, είναι καλοκαίρι, δεν έχει πολύ κόσμο και νιώθεις ευτυχία. Και είσαι ανοιχτά παράθυρα και ακούς μουσική. Και είναι υπέροχο αίσθημα. Και μου βάζει αυτό. Το Superman από Black Coffee. Τούτη εδώ η εκπομπή δεν έχει εκτιμήσει ιδιαίτερα τον Black Coffee. Ούτε και τη house μουσική ιδιαίτερα, βέβαια. Δεν είμαι η δίμονα, αλλά... αυτό μου χάιδεψε τα αυτιά εκείνη τη στιγμή.

Λοιπόν, το post μου σήμερα λέει Music and perfume are the best way to remember things. Music, perfume και perfume και το φαγητό θα βάλω. And food. Θέλεις τώρα να συνδεθείς πραγματικά, ξέρεις τι μαγειρεύεις τον άλλον. Έλα, θα σου δώσω tips. Αυτό ήταν πονηρό γελιό. Κοίταξε τώρα, όταν θες να συνδεθείς πραγματικά και να τουμπάρεις τον τουμπάρεις. Ένα φαγητό είναι. Ένα. Αρκεί να τρώει κρέας, εντάξει, θα σου πω. Άμα δεν τρώει κρέας, θα σου προτείνω άλλο. Όταν λοιπόν θες να τον την του μπάρεις, φτιάχνεις μακαρόνια με κιμά. Το πιο comfort, νόστιμο, αγαπησιάρικο φαγητό. Τίποτα ποτέ δεν πήγε κακά με μακαρόνια και κιμά. Που παίρνει και ο άλλος άλλη αυτό το ύφος. Έφτιαξες μακαρόνια με κιμά και εσύ λες ναι μπορεί, εντάξει. Και ξαφνικά είσαι αυτό που λέει το κορίτσι μας, είσαι Superman και Superwoman. Άρα, άκου τώρα τι θα γίνει. Καλή μουσική. Σοβαρή κολόνια. Καρύδες και τέτοια καλοκαιρινά θέλω. Και μακαρόνια κιμά. Και αν είσαι vegan vegetarian που ούτε εγώ είμαι αλλά λατρεύω, γεμιστά. Γεμιστά, παιδιά. Τις λες. Έφτιαξα γεμιστά. Και κοιτάς, ξέρεις, όλο ύφος. Ένα τούβλο φέτα παραπέρα. Και πάνε όλα πρίμα. Ροή λέγεται αυτό.

Ποτέ κανείς δεν έχασε που λες. Καλησπέρα Μαρία. Ναι, ποτέ κανείς δεν έχασε με μακαρόνια με κιμά. Γεμιστά, ποιος έχασε? Όλοι χαρούμενοι φύγαμε μετά. Για σκέψου το. Μα ξέρω, δεν το λέω έτσι. Είναι εμπειρικό.

0: τώρα η Big Win σε βάλει.
1: Αχ, με συγχωρείς. Με πρόλαβε το τραγούδι. Χαοσέλβα θα ακούσουμε. Και σούβα.

κόσμων, Will Holland είναι Βρετανός πολυοργανίστας. Θα μπορούσε να είναι καλλιτέχνης του καλοκαιριού. Εδώ είναι με την ίδια Γκόγκορα. Είναι μούσα του. Νομίζω ύστερα από την παραμονή του στην Κολομβία πολλαπλασιάστηκε η συνεργασία.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα στους 97,6. Σήμερα βέβαια θα με ακούσει μέχρι 9.30, θα μου επιτρέψεις. Είμαι αρκετά κρυωμένη, συναχωμένη και όλα αυτά τα ωραία.
1: Στη σκιά του προβολέα της σκηνής, σε προσμονή λιτρωτικής αλλαγής που αυτή κρυμμένη.
0: Αλλά όλα καλά, το έχουμε. Σήμερα άκουγα Ρασιοναλίστας, μαγική στιγμή.

0: Μαγικές στιγμές που βλέπω από το παράθυρο την Αττική.
1: Φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μου στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φάνια Ρουκάνα. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αν άκουγες τα δύο προηγούμενα ημίωρα, τούτο εδώ δεν θα έχει καμία σχέση μουσικά. Μα δεν είναι τέλειο αυτό όμως. Που ακούς το πρώτο ημίωρο ηλεκτρονική, ξέρω εγώ. Βέβαια μπορεί να ξενερώνει κάποιος. Εμένα μου αρέσει πάντως ότι υπάρχει

0: παιδιά που διάλεξε ο δρόμος. Η περσινή χρονιά μας είπε στάσιμους και η φετινή χρονιά θα μας βρει λίγο πιο παράξενους, γερασμένους και ευάλωτους. Αντί να δούμε μου λες, βάλε να δούμε δυο ταινίες καλές απ' τις παλιές.
1: Λοιπόν, αυτό το track

Κατάλαβες, δεν είμαι από εδώ. Σου λέει ο Παύλος. Παυλάρας, φίλος πια, ε. Το στέλνω λοιπόν σε σένα που νιώθεις ότι δεν είσαι από εδώ και κυρίως σε σένα που νιώθεις ότι δεν ανήκεις εδώ.

Οπότε αυτό το ημίωρο θα είναι έτσι των καλλιτεχνών που δεν είναι από εδώ, που δεν είναι και τόσο γίνη. Καλά, ο επόμενος κυρίως είναι από κόσμος, κυρίως.

Και θα παραμείνω σε καλλιτέχνες που είναι από κόσμο και δεν είναι από εδώ. Και που έκαναν τη χάρη και πέρασαν από το δικό μας κόσμο. Και θα σου βάλω την αγαπημένη μου καλλιτέχνηδα όλων των εποχών. Όχι Ελληνίδα, αυτή δεν είναι από τις αγαπημένες μου Ελληνίδες. Ελληνίδα άλλη ώρα.

άκουσες την Πασταφλόρα. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα σου 97,6. Και μην ξεχνάς τα tips. Το τρίπτυχο ποιο είναι, έλα να το ξαναπώ. Μουσική, σοβαρή, κολόνια και μακαρόνια με κιμά ή μουσική, σοβαρή, κολόνια και γεμιστά. Και άμα δεν πετύχει, σιγά. Θα πετύχει σου λέω, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση. Αυτό είναι το ραδιόφωνο και γι' αυτό το αγαπάω και το αγαπάς. Μέχρι την επόμενη Παρασκευούλα θα έχω γίνει καλά. Θα έχει καθαρίσει ο λαιμός κινητούλα μου. Έχω πει πολύ στη θάλασσα και θα είμαι ακμαία. Στέλνω πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Προσοχή στο δρόμο γιατί έχει πολλή κίνηση.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: Συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.
7: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Στίγμα.

ένα άσχημο μέσα. Κάνει παράλληλο ερωτικό με τα μπάσκετ και ρήμε. Βραζιλιάνικη ταινία, ρυθμό. Παλμό, εθνική τραγωδία, σκηνογραφία. Γιατί πρέπει να προσπαθεί να μορφωθεί το άσχημο με αντίληψη και τραγικού τρόπου. Ζελουδά, Αθήνα. Κάτι άγνωστο να πλένει το πώ φύγει. Για φυγητή τη πόλη. Κανεί δεν είναι από εδώ. Μόνο κόσμο βρυχάτα. Κανεί δεν είναι από εδώ. Σαν σάμπλ.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Μαϊκού! Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να

0: γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?